τις βρίσκονται κρυμμένες στην καρδιά του, που ούτε τις βλέπω ούτε τις ξέρω, όπως για τις δικές μου. Μην απασχολείσαι με αυτούς τους λογισμούς και μην νομίζεις ότι είναι υπερφυσική και ακατόρθωτη αρετή. Αλλά βάλε από τώρα αρχή, πιστεύοντας στο Θεό. Δείξε του το ενδιαφέρον και την προαίρεσή σου και θα δεις τη βοήθεια που θα σου δώσει για να το κατορθώσεις. Να τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο σκάλες που η μία οδηγεί στον ουρανό και η άλλη φέρνει κάτω στον Άδη. Και εσύ βρίσκεσαι στη γη, ανάμεσα στις δύο σκάλες. Μη θελήσεις να σκεφτείς και να πεις πώς μπορώ με μιας να πετάξω από τη γη και να βρεθώ στην κορυφή της σκάλας. Δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Ούτε ζητάει από σένα κάτι τέτοιο ο Θεός. Αλλά αγωνίσου για αυτή τουλάχιστον τη στιγμή να μην πάρεις την άλλη σκάλα που πάει προς τα κάτω. Να μην κάνεις κακό στον πλησίον. Να μην πληγώσεις, να μην καταλαλήσεις, να μην προσβάλεις, να μην εξουδενώσεις. Κι έτσι αρχίζεις να ευεργετείς λίγο τον αδελφό σου, ανακουφίζοντάς τον με τον καλό σου λόγο, πάσχοντας μαζί του και δίνοντάς του κάτι αν χρειαστεί. Και ανεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο μία-μία βαθμίδα, φτάνεις με τη βοήθεια του Θεού στην κορυφή της σκάλας. Γιατί βοηθώντας λίγο-λίγο τον πλησίον, φτάνεις και να επιθυμείς το συμφέρον του, όπως ακριβώς και το δικό σου, και την ωφέλειά του, όπως ακριβώς και τη δική σου. Και αυτό σημαίνει το να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αν ζητούμε κάτι, θα το βρούμε. Και αν παρακαλούμε το Θεό, θα μας φωτίσει. Γιατί το Ευαγγέλιο λέει «Παρακαλέστε και θα σας δοθεί, ζητήστε και θα βρείτε, χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί». «Παρακαλέστε», λέει για να οικετεύουμε με την προσευχή. Το «ζητήστε» σημαίνει το να ερευνά κανείς πώς έρχεται κάθε συγκεκριμένη αρετή, ποιο είναι αυτό που την φέρνει και τι πρέπει να κάνουμε για να την αποκτήσουμε. Το να ερευνάμε καθημερινά έτσι είναι αυτό ακριβώς που λέει το Ευαγγέλιο «ζητήστε και θα βρείτε». Το «κτυπήστε» είναι το να εφαρμόσουμε πρακτικά τις εντολές. Γιατί καθένας που χτυπάει, χτυπάει με τα χέρια. Και τα χέρια θεωρούνται σύμβολο της πρακτικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να παρακαλούμε, αλλά και να ζητάμε και να εφαρμόζουμε. Φροντίζοντας, όπως είπε ο Απόστολος, να είμαστε καταρτισμένοι σε κάθε καλό έργο. Τι σημαίνει καταρτισμένοι? Όταν θέλει να φτιάξει κανείς ένα πλοίο, πρώτα-πρώτα ετοιμάζει όλα τα υλικά που θα του χρειαστούν, μέχρι και τα μικρότερα καρφιά, τη λίγη πίσα και το λίγο στουπί. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν μια γυναίκα θέλει να στήσει αργαλιό, ετοιμάζει μέχρι το παραμικρό καλάμι και τη μικρότερη κολοστή. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς καταρτισμένος. Το να έχει δηλαδή κάνει και την παραμικρή προετοιμασία που θα του χρειαστεί για την εργασία του.

Αγαπητοί ακροατές και φίλες ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως του Πειραιός. Και στο πλαίσιο της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες, διαβάζουμε σήμερα τη διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου για το κτίσιμο και το αρμολόγημα των αρετών της ψυχής. Το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε έχει τον τίτλο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά» και είναι μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής. Έτσι λοιπόν να είμαστε κι εμείς καταρτισμένοι σε κάθε αγαθό έργο, κάνοντας κάθε είδους προετοιμασία για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού με επίγνωση. Όπως είναι θέλημα του Θεού και όπως αρέσει σε Αυτόν. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέει ο Απόστολος, το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο? Όλα όσα γίνονται ή τα παραχωρεί ο Θεός ή έτσι ευδοκεί, όπως λέγει ο προφήτης. Εγώ είμαι ο Κύριος που ανατέλλω το φως και δημιουργώ το σκοτάδι. Και πάλι, δεν υπάρχει καμιά κακία σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Κύριος. Κακία ονομάζει κάθε τι που κάνει κακό, όπως τα θλιβερά που μας συμβαίνουν σαν παιδαγωγία για την κακία μας. Τέτοια είναι η πείνα, η επιδημία, η ανομβρία, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι. Αυτά δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού, αλλά γιατί έτσι επιτρέπει, παραχωρώντας να μας βρουν αυτά για το συμφέρον της ψυχής μας. Αυτά λοιπόν δεν είναι θέλημα του Θεού να τα επιθυμούμε και εμείς, ούτε να τα υποβοηθούμε. Να τι εννοώ. Είναι θέλημα Θεού, όπως είπαμε, κατά παραχώρηση, να καταστραφεί μια πόλη. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να καταστραφεί, να βάλουμε εμείς φωτιά και να την κάψουμε ή να πάρουμε αξίνες και να την καταστρέψουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρέπει ο Θεός να θλιβεί κάποιος ή να αρρωστήσει. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά του να θλιβεί, να τον θλίβουμε εμείς ή να πούμε ότι επειδή ήταν θέλημα Θεού να αρρωστήσει, δεν θα τον ελεήσουμε. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να υπηρετήσουμε εμείς τέτοιου είδους θέλημα. Τόσο αγαθούς μας θέλει ο Θεός, ώστε ακόμα και σε αυτές τις συμφορές που Εκείνος επιτρέπει, δεν θέλει να συγκατατεθούμε με το θέλημά μας. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε? Το θέλημά Του το αγαθό. Αυτό που γίνεται, όπως είπαμε, κατ' ευδοκίαν. Και το αγαθό θέλημα είναι κάθε τι που γίνεται σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε. Όπως το να αγαπάει ο ένας τον άλλον, να συμπάσχει, να ελεεί και τα παρόμοια. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό. Ποιο όμως είναι και το ευάρεστο? Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό, οπωσδήποτε είναι και ευάρεστο στο Θεό. Και σας λέω ένα παράδειγμα. Τυχαίνει να βρει κάποιος μια ορφανή, πτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει, επειδή είναι όμορφη, και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα ότι ανατρέφει μια ορφανή. Θέστε, και θέλημα Θεού είναι αυτό και αγαθό. Δεν είναι όμως και ευάρεστο. Ευάρεστο είναι όταν κανείς κάνει λόγου χάρη ελεημοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό, αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια τη συμπάθεια. Αυτό είναι το ευάρεστο στο Θεό. Το τέλειο επίσης είναι όταν κανείς κάνει ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα, ούτε με απροθυμία και καταφρόνηση, αλλά με όλη του τη δύναμη, με όλη του την προαίρεση, δίνοντας με τέτοιον τρόπο σαν να παίρνει ο ίδιος, ευεργετώντας έτσι σαν να δεχόταν ο ίδιος την ευεργεσία. Τότε το θέλημα του Θεού γίνεται τέλειο και έτσι φτάνει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο που γίνεται με επίγνωση. Πρέπει να μάθει κανείς το αγαθό αυτό της ελεημοσύνης, πως η χάρη κρύβει, γιατί η ελεημοσύνη είναι μεγάλη και μπορεί η ίδια να εξαλείψει και αμαρτίες, καθώς λέει ο προφήτης, το λίτρο για την εξαγορά του ανθρώπου είναι τα ίδια του τα πλούτη. Και αλλού επίσης λέει, με ελεημοσύνες εξαγόρασε τις αμαρτίες σου. Και ο ίδιος ο Κύριος είπε, να γίνετε οι κτήρμονες,
όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι εκτήρμων. Δεν είπε «νηστεύετε» όπως ο ουράνιος πατέρας σας νηστεύει, ούτε πάλι είπε «να μην έχετε περιουσία» όπως και ο ουράνιος πατέρας σας δεν έχει. Αλλά τι λέγει? Να γίνεστε εκτήρμονες, όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι εκτήρμων. Γιατί ιδιαίτερα με αυτήν την αρετή ο άνθρωπος μιμείται το Θεό. Αυτή είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγάπης του. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτό το σκοπό να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας πάντοτε, ώστε ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με επίγνωση. Υπάρχει βέβαια πολλή διαφορά και στο σκοπό της ελεημοσύνης. Κάνει κανείς ελεημοσύνη για να ευλογηθεί το χωράφι του και ο Θεός το ευλογεί. Άλλος κάνει ελεημοσύνη για να σωθεί το πλοίο του και ο Θεός το σώζει. Άλλος την κάνει για τα παιδιά του και ο Θεός φυλάει τα παιδιά του. Άλλος την κάνει για να δοξαστεί και ο Θεός τον δοξάζει. Και δεν παραβλέπει ο Θεός κανέναν. Αλλά αυτό που θέλει καθένας, αυτό και του δίνει. Αρκεί να μην βλάπτεται από αυτό η ψυχή του. Αλλά όλοι αυτοί έχουν ήδη πάρει το μισθό τους. Γιατί δεν έδωσαν περιθώρια στο Θεό να τους δώσει κάτι παραπάνω, επειδή ο σκοπός που έβαλαν δεν ήταν η ωφέλεια της ψυχής τους. Για να ευλογηθεί το χωράφι σου το έκανες? Ο Θεός το ευλόγησε. Το έκανες για τα παιδιά σου? Ο Θεός τα φύλαξε. Για να δοξαστείς έκανες την ελεημοσύνη? Σε δόξασε. Τι σου χρωστάει ακόμα ο Θεός? Σε πλήρωσε για ό,τι έκανες.

Είναι και άλλος που κάνει ελεημοσύνη για να γλιτώσει από την κόλαση. Αυτός την κάνει για την ψυχή του. Αυτός ενεργεί κατά Θεόν, πλην όμως δεν κάνει και όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Ακόμα βρίσκεται στη δουλική κατάσταση. Γιατί ο δούλος δεν κάνει το θέλημα του Κυρίου του επειδή και ο ίδιος το θέλει, αλλά επειδή φοβάται μήπως τιμωρηθεί. Και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο ελεεί, για να γλιτώσει από την κόλαση. Και ο Θεός τον γλιτώνει από αυτήν. Άλλος ελεεί για να πάρει μισθό. Αυτός ο σκοπός είναι ανώτερος από τον πρώτο, αλλά ούτε αυτός δεν είναι ακόμα όπως ακριβώς θέλει ο Θεός. Γιατί δεν βρίσκεται ακόμα από πλευράς ψυχικής διαθέσεως στην κατάσταση του Υιού. Αλλά όπως ακριβώς ο μισθωτός δεν κάνει το θέλημα του αφεντικού του παρά μόνο και μόνο για να πάρει από αυτόν μισθό και να έχει κέρδη, έτσι και αυτός ελεεί για να έχει μισθό. Γιατί υπάρχουν τρία είδη ψυχικών διαθέσεων που μας οδηγούν στο να κάνουμε το καλό, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Κάνουμε το καλό ή γιατί φοβόμαστε την κόλαση και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του δούλου, ή για να πάρουμε μισθό, οπότε έχουμε την κατάσταση του μισθωτού, ή για το ίδιο το καλό. Και τότε βρισκόμαστε στην κατάσταση του Υιού. Γιατί ο Υιός δεν κάνει το θέλημα του Πατέρα του από φόβο, ούτε γιατί θέλει να πάρει από αυτόν μισθό, αλλά επειδή θέλει να τον διακονήσει, να τον τιμήσει και να τον αναπαύσει. Και εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε την ελεημοσύνη, για την ίδια την αρετή, συμμετέχοντας στις δυσκολίες των άλλων σαν να ήταν μέλη του σώματός μας. Να διακονούμε κάποιον σαν να απολαμβάνουμε εμείς οι ίδιοι τον καρπό της διακονίας μας. Να δίνουμε έτσι σαν να είμαστε εμείς αυτοί που παίρνουμε. Αυτή είναι η ελεημοσύνη που γίνεται με επίγνωση. Και έτσι βρισκόμαστε στην ψυχική κατάσταση του Υιού. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και δεν έχω να ελεήσω». Γιατί και αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις όπως εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τα δώρα τους στο γαζοφυλάκιο, δώσε δύο λεπτά, όπως η φτωχιά εκείνη χείρα. Και τα δέχεται ο Θεός από μέρους σου καλύτερα και από τα δώρα των πλουσίων. Ούτε αυτά δεν έχεις. Έχεις όμως δύναμη σωματική και μπορείς με τη διακονία σου να ελεήσεις τον άρρωστο. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον καλό σου λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Είναι προτιμότερος ο καλός λόγος από τα υλικά δώρα». Ας υποθέσουμε όμως ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να ελεήσεις. Μπορείς όμως, αν οργιστεί μαζί σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να τον υπομείνεις την ώρα της ταραχής του, αφού τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό εχθρό, το διάβολο. Και αντί να του πεις λόγο και να τον ταράξεις περισσότερο, να σιωπήσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα χέρια του εχθρού. Μπορείς πάλι, αν αμαρτήσεις σε βάρος ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρέσεις την αμαρτία, για να πάρεις κι εσύ από το Θεό άφεση. Γιατί η Αγία Γραφή λέγει «Συγχωρέστε για να συγχωρεθείτε». Και βρίσκεσαι στη θέση να ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας τον για όσα αμάρτησε εις βάρος σου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας του άλλου τα αμαρτήματα. Και ναι μεν, δεν έχεις τη δυνατότητα να ελεήσεις το σώμα του αδελφού σου, ελεείς όμως την ψυχή του. Και ποια μεγαλύτερη ελεημοσύνη υπάρχει από εκείνη που προσφέρεται στην ψυχή. Γιατί όπως ακριβώς η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, έτσι και η ελεημοσύνη που προσφέρεται στην ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που γίνεται στο σώμα. Ώστε λοιπόν κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί, κατά τη δύναμή του, ανάλογα με την κατάστασή του. Μόνο να έχει κανείς στο νου του το καλό που κάνει να το κάνει με επίγνωση, όπως είπαμε, όπως και για κάθε άλλη αρετή. Γιατί είπαμε ότι εκείνος που ενεργεί με επίγνωση, αυτός είναι ο αναγνωρισμένος τεχνίτης που οικοδομεί με ασφάλεια το σπίτι του. Γι' αυτόν λέει το Ευαγγέλιο, ο φρόνιμος άνθρωπος κτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα και δεν μπορεί καμιά ενάντια δύναμη να το διασαλέψει. Ο φιλάνθρωπος Θεός να δώσει, να ακούμε και να εφαρμόζουμε όσα διδασκόμαστε,
για να μην γίνουν αυτά τα λόγια την ημέρα της κρίσεως αιτία κολάσεως. Γιατί σε αυτόν αρμόζει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τί τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Σήμον ο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεσα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήθνην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησα στα δειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με σου ποτέ καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν το εστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συνδυσωτηρίου σου και πνεύματι ηκαιμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίση πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου ότι ή θέλεις ασθησίαν εδώ καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης εν αφράν και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσε είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
7: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και της ασεβίας ημών σοι ηλάσι. Μακάρι όσον εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσει εν δεσαυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρι εν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν την αστεία, ο συνταράσσοντο κήτος της θαλάσσης ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίσονται τα έθνη και εφοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρα στέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησες αυτήν, επλήθυνας του πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη υδάτων, η τίμασα συντροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάμπλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανο του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλήστισονται ποιότητος. Ποιανθίσονται τα όρη της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι Κρήτων προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράκουστα και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξε το Κυρίο πάσα γη ψάλατε δί το ονόματι αυτού δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσοντε σε οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκύνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλάτουσον δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδε τα έργα του Θεού ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελέψονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστος ανανεαυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μηδόντος εις άλλον τους πόδας μου. ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρωσες ημάς ως πυρούτε του Αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, διήλθαμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσω εσύ τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν πάντες υποβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη σακουσάτο μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες. Εφραντίτωσαν και αγαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινεί λαού εν ευθύτητη, και έθνη τη γη οδηγήσει. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεό, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντε, γη εδώ και των καρπών αυτή. Ευλογήσε ημά ο Θεό ημών, ευλογήσε ημά ο Θεό, και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα τη γη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
6: Και νυν και αίγη του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
7: Και νυν και αίγη ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αναστήτω ο Θεό και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντε αυτών. Ω εκλείπη καπνό εκλειπέτωσαν. Ω τίχεται κυρό από προσώπου πυρό, ούτω απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το εμπιβεβικότι επιτισμόν Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαγού σου εν το διαβαίνησε εν τη ερήμο. Γη εστίστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δεκατηρτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ητίμασες εν η χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιργυρωμένε και τα μετάφραναν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού οροσπίων, όρος τετυρωμένων οροσπίων. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσε εχμαλωσίαν, έλαβε δώματα εν ανθρώπη και αγαραπηθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην ο Θεό των σωτηρίων ημών. Ο Θεό ημών ο Θεό του σώζην, και του κυρίου κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεό συνθλάσσει κεφαλά εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώστη απορρευωμένων εμπλημελίε αυτών. Είπε Κύριο εκ βασάν επιστρέψω, εμπιστρέψω εν βυθή θαλάσση. Όπων σαν βαφή οπού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήτησαν επορίες ο Θεός επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμή νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσουν ο Θεός του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμηση ίσουση βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου. Η συναγωγή των τάβρων εν τεσταμάλαης των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο Αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξουση πρέσπης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτής ο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδω δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν τον Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν δεσνεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
7: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν είδα τα έως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκές την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, εμβραχίας εν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθύντησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώδησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχήρπασον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός συέγνωσε την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθεί εις εν επεμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπεί εις εν επεμέ εισιτούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών εκάλυψεν εντροπή το προσωπών μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίησης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχήν μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με αποπειλούει να μη εμπαγώ. Ρυσθήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισάτο κατ' εγείς ύδατος μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των ηθυρμών σου επίβλεψουν επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου από του παιδό σου ότι θλίβομαι ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσεις των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντες οι θλίποντες με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ούχ έβρον. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου νεπότησαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιαν επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνση επάταξες αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Τοχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δίς και μεγαλινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν τοχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπεδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν αυτή. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθήσε μη σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι πουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώς ημί και παίρνεις ο Θεός

0: σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισέν εγγύς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης επινίκαιον ύμνων προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλλομεν την ένεσήν σου βόντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Γενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη κλίνη και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύς φλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ολιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μενών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Θα σψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τσίχισον ημάς Αγίοι σου Αγγέλες, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η δημιουργότερα των χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός τηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Μεγαλύνουν μεγαλύνωσε Κύριε ότι επίδεσε επί την ταπείνωσή μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και νυν δέσποτα σκεπασάτο με η χείρη σου και έλθει επεμέτω έλεος σου ότι τετάρακτε η ψυχή μου και...

0: ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίας ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσιτι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραναμάρθητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσεω δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ εστί πόνος, ου λύπιος αναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μέν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μέν και εμεί προστασία σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύηση περιμών, και τα σκύπτρα τη βασιλεία τη ει και εσεί κρατείνονται δύο, ανυμνώντα βόμενε η χέρια και χαριτωμένη ο κύριο Μετασού. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Νήσιτι Κύριε των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιώνιων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής μα πλημέλη με ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημελθέν επ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξε των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάτου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συντονάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και η αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα η πάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τα ψυχά ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός και επί μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξου με υπό την σκέπιν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγι και ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτι δέωμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δέωμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δέωμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δέωμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, μετά των οικείων αυτών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλεος, ήλεος γενοήμιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, Εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, ελπισίμων δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τιμηθούντος Θαυματουργού και Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της με Χριστώ ημών αδελφότη.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των θαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσω με τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων Θεομονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Και πάντα στους προαβελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και ύπερε αυτών το
4: Κύριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
5: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
9: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό, στην Αγία Γη. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον ηγούμενο της Μονής των Ποιμένων, τον πατέρα Ιγνάτιο. Βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στην Αγία Γη, στο συγκεκριμένο προσκύνημα, εκεί όπου βρέθηκε αρχικά ως προσκυνητής για να παραμείνει στη συνέχεια και να αναλάβει ηγούμενος το μοναστήρι των Ποιμένων, τον τόπο όπου έμεναν εκείνο το βράδυ, το βράδυ που γεννήθηκε ο Χριστός μας, η ταπεινή βοσκή, που πρώτοι από όλους έμαθαν το χαρμόσυνο νέο της γεννήσεως του Μεσσία. Πολλές φορές έχουμε ακούσει τον πατέρα Ιγνάτιο να μας μεταφέρει νέα και πληροφορίες από την Αγία Γη. Πολλές φορές έχει ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, της Κύπρου και του υπόλοιπου κόσμου για να μιλήσει για όσα έχει ζήσει ο ίδιος τις τελευταίες δεκαετίες εκεί, στους ευλογημένους αυτούς τόπους. Πάντοτε ο λόγος του είναι ιδιαίτερα συγκινητικός και όσες φορές και αν τον ακούσει κανείς, κάτι θα του μείνει στο τέλος.

0: 25 Φεβρουαρίου 2016. Ο πατήρ Ιγνάτιος βρέθηκε στην Πάτρα. Εκεί έκανε μία ομιλία κατά την οποία κατέθεσε μερικές από τις προσωπικές του εμπειρίες από τα χρόνια που ζει στα Ιεροσόλυμα. Αυτή την ομιλία θα ακούσουμε κι εμείς σήμερα και θα μεταφερθούμε εκεί, όχι μόνο στο χωριό των Ποιμένων, αλλά σε ολόκληρη την Αγία Γη, με την βοήθεια του ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων, του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου.
1: Θυμάμαι, έλεγα στον γέροντα Σεραφείμ, γέροντα, κάποια στιγμή θα φύγεις, θα απομείνω μόνος μου μπορεί εδώ σε αυτό το μοναστήρι. Ποιος θα είναι ο πνευματικός μου, τι θα με στηρίζει να παραμείνω εδώ στους Αγίους Τόπους, από πού θα δω εγώ τη δύναμη, που είναι εδώ τόσα έθνη, δόγματα, γλώσσες, εγώ δεν ξέρω εβραϊκά, δεν ξέρω αραβικά, από πού θα παίρνω δύναμη. Εσύ γέροντα, μα κοιμηθείς και φύγεις. Μου έλεγε, παιδάκι μου, μην ανησυχείς, μην προστρέχεις. Είναι ο Πανάγιος Τάφος, θα πηγαίνεις εκεί, μου λέει, διότι κάποια δουλειά θα έχει στο Πατριαρχείο, θα πηγαίνει στο ταχυδρομείο, θα περνάς εκεί, μου λέει, θα γονατίζεις τον Πανάγιο Τάφο, εκεί θα παίρνεις δύναμη, μου λέει, να συνεχίζεις. Είναι μπαταρία ο Πανάγιος Τάφος, ευλογημένη, δύναμη ατελεύτητη. Και έτσι συνεχίζουμε εκεί. Πολλές φορές ο ένας πατέρας, ο ένας ηγούμενος με τον άλλον, δεν έχουμε χρόνο να ειδωθούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επισκεπτόμαστε συνεχώς ο ένας τον άλλον και να το στηρίζει, διότι ο καθένας είμαστε στο δικό του μοναστήρι, στο δικό του προσκύνημα και δεν υπάρχει χρόνος, διότι είναι πολλά πράγματα να κάνουμε. Λοιπόν, δεν πηγαίνω τόσο συχνά στο διπλανό μοναστήρι που είναι, ας πούμε, η Μονή του Αγίου Θεοδοσίου. Όταν βρεθούμε όμως στα Ιεροσόλυμα, αμέσως όλοι θα περάσουμε από τον Πανάγιο Τάφο και από εκεί παίρνουμε δύναμη για να συνεχίζουμε να στεκόμαστε εκεί σε αυτά τα μέρη, να δίνουμε τη μαρτυρία αυτή ζωής, ομολογίας, να στεκόμαστε φρουροί, φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων, να έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε έργο εκκλησιαστικό, λειτουργικό, έργο προσευχής, να βοηθήσουμε και άλλους, να βοηθηθούμε και εμείς, και σκοπός όλων μας είναι κάποια στιγμή να αξιωθούμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός. Είτε ζείτε εδώ στην Πάτρα, στην Ελλάδα, όπου και να ζει κανείς, όποιο και να είναι το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του, σημασία έχει να σωθούμε και να βρεθούμε κάποια στιγμή στον Παράδεισο. Αυτά δεν είναι παραμυθάκια, είναι μηνύματα ζωής. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο, τους Πατέρες, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, το κατά Μάρκο, το κατά Λουκά και όλα τα γεροντικά, τα πατερικά, γιατί τα διαβάζουμε, γιατί πάμε στην Εκκλησία, γιατί πρέπει να εξομολογηθώ, γιατί πρέπει να μνηστέψω, γιατί πρέπει να αγωνιστώ, γιατί πρέπει να κρατήσω καθαρότητα, γιατί δεν πρέπει να είμαι ανήθικος, γιατί όλα αυτά, τι χρειάζονται δηλαδή, σε τι θα με ωφελήσουν. Θα με ωφελήσουν. Σημασία έχει το να γίνω ο καλύτερος χριστιανός. Είναι όχι για όνομα, όχι για να πούνε ο Γιώργος, ο Βασίλης, η Μαρία, ο Γιώργος, η Κωνσταντίνα, ο πατέρας Ιγνάτιος είναι καλοί άνθρωποι και είναι καλοί χριστιανοί. Δηλαδή τι, μια επιγραφή. Δεν είναι αυτή η ουσία. Δεν είναι το τι θα δείξω έξω, αλλά το να κερδίσω επάνω την άλλη ζωή. Και τι είναι η άλλη ζωή? Το να είμαι κοντά με τον Χριστό μου, με την Παναγία μου, με όλα αυτά τα τάγματα των Αγίων, των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Οσίων, των Αναχωρητών, των Ασκητών. Λέμε αγαπώ τον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο, την Αγία Ευφροσύνη, την Αγία Εκατερίνη, την Αγία Μαρίνα, τον Μέγα Αντώνιο. Τι τον αγαπώ? Να αξιωθώ, να ζήσω, να περπατήσω μαζί του, να τους δω, να είμαι εκεί για πάντοτε. Διότι εδώ πόσο θα είμαστε, το πέρασμα τούτο εδώ είναι τόσο πολύ σύντομο. Πότε πήγα εγώ εκεί κάτω, 28 χρονών, έφτασα 49, πάω 50, πότε πέρασαν τα χρόνια? Σήμερα περπάταγα εδώ στην Πάτρα, έτρεχα για δουλειές, με σταματάει μια κυρία, μου λέει, πατέρα Ιγνάτη, εσύ είσαι? Γέρασες, λέει, πώς έγινες έτσι, άσπρισες, λέει, σαν τον μπαμπάκι. Ναι, σαν τον μπαμπάκι, λέει, έγινες. Γιατί, παιδί μου, μου λέει, εγώ είμαι 80 χρονών και εσύ είσαι νέος ακόμα και γέρασες. Κυρία Ευσταθία μου, της λέω, πώς εκεί κάτω, για να είμαστε σε αυτά τα μέρη, δεν γερνάς πιο γρήγορα, διότι η ένταση, το άγχος, αλλά ποια είναι η σημασία το να παραμείνω νέος ή ωραίος? Εδώ όλα έχουν μια ημερομηνία λήξεως, δηλαδή ποιος, όσο και να προσπαθήσεις και να περποιήσεις τον εαυτό σου, ωραία, και να μην έχω ένταση και να μην έχω άγχος και να μην αγωνίζομαι, πάλι δεν θα γεράσω, πάλι δεν θα ασπρίσουν τα μαλλιά, πάλι δεν θα γίνουν αυτές οι εξωτερικές ρητίδες. Η ψυχή μας μέσα να μην έχει ρητίδες. μέσα η καρδιά μας, η σκέψη μας, ο λογισμός μας, εκεί να μην γεράσουμε, εκεί να μην είμαστε γέροι, που η ψυχή δεν γερνάει, γιατί είναι δυνατόν να γεράσει η ψυχή, αλλά να μην την γεράσουμε με τις αμαρτίες, με τα λάθη, με τα πάθη και με τις ανομίες. Αυτό είναι. Να κρατήσω νεανική την ψυχή μου δηλαδή και να μην τη βουλιάξω μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Αυτό είναι. Γι' αυτό βρισκόμαστε και κάτω στους Αγίους Τόπους, γι' αυτό βρίσκεστε κι εσείς σήμερα, γι' αυτό πηγαίνουμε στην Εκκλησία, γι' αυτό έχουμε ανάγκη το Χριστό, την Παναγία, το Πνευματικό, τον Εξομολόγο, το Κήρυγμα, το Διάβασμα, τη Μελέτη, το Κομποσκήνι. Το κομποσκήνι δεν είναι να το περνάω στο χέρι και να στολίζει εκεί το χέρι μου και να βλέπουν μερικοί ότι φοράει, α, λέει, είναι μπουζουξής. Παίζει το μπουζούκι, είδα, λέει, και το κομποσκήνι. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, παίζει μπουζούκι, έχει και το κομποσκήνι. Παίζει το μπουζούκι, βγάζει το κομποσκήνι να λέει και καμιά ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με τον αμαρτωλό. Αυτό είναι το σημαντικό. Έρχονται, μας επισκέπτονται κάτω εκεί στους Αγίους Τόπους και ηθοποιοί και τραγουδιστές και πολιτικοί και μανεκέν και φωτομοντέλα και άθεοι και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και όλοι αυτοί φοράνε ένα κομποσκινάκι. Εγώ όταν το χαίρομαι και τους καλοδέχομαι όλους αυτούς, όταν μου λένε «Πάτερ, μπορεί να είμαι τραγουδιστής, αλλά μέσα στο καμαρίνι μπαίνω και κλαίω και λίγο και λέω και μια ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Θα μου πείτε δηλαδή αυτό μόνο θα τον σώσει? Έστω αυτή η προσευχή, αυτός ο μικρός αγώνας, δεν ξέρεις πώς θα βγει. Θυμάμαι, είχε έρθει κάποια φορά να ζήτησε μια κοπέλα να δει το γέροντα Σεραφείμ. Ζούσε ο γέροντα Σεραφείμ. Περνάω από το ένα στο άλλο, αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Λοιπόν, χτυπάει την πόρτα του μοναστηριού μια καλονή. Μια κοπέλα, έλεγε, τι είναι αυτός άγγελος? Βαμμένη φυσικά, περποιημένη, μπαίνει μέσα, της λέω, τι θέλεις κοπέλα μου? Μου λέει, θέλω να δω το γέροντα Σεραφείμ. Λοιπόν, την βάζω μέσα, λέω, γέροντα, είναι μια κοπέλα, θέλει να σε δει. Μου λέει, τι είναι αυτή? Του λέω, δεν ξέρω, πολύ όμορφη, πολύ περποιημένη βέβαια, έξαλλα ντυμένη. Εμείς τους δεχόμαστε όλους, δεν κοιτάμε τι είναι ο άλλος. Περίμενε, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, μου λέει, ρώτησε τι πρώτα ποια είναι και τι θέλει. Βγαίνω έξω, την είχα περάσει στο αρχονταρίκι της Μονής, της λέω, συγγνώμη κοπέλα μου, μου λέει ο γέροντας, να ρωτήσω τι τον θέλετε και από πού έρχεστε. Μου λέει, πέστε του ότι είμαι η τάδε, μου είπε το όνομά της, είμαι, μου λέει, τραγουδίστρια, ηθοποιός, φωτομοντέλο, έχω τελειώσει δραματική σχολή, έχω δουλέψει με τον Μπάριο, έχω δουλέψει με τον τάδε, τραγουδί, δεν τους θυμάμαι και όλους. Μου είπε πολλούς καλλιτέχνες. Είμαι ζωγράφος, είμαι. Μπαίνω μέσα στο γέροντα, του λέω, έτσι και έτσι. Μου λέει, να περάσει. Λοιπόν, έκατσε μέσα με το γέροντα 2-3 ώρες, βγήκε έξω κατόπιν κλαίγοντας. Της είχαν φύγει και οι μπογιές και τα μακιγιάς και όλα αυτά και τα μάσκαρα και τα ξεμάσκαρα. Ξεμασκαρεύτηκε από την μετάνοια και από τα κλάματα και από τα δάκρυα εκεί. Λοιπόν, αυτό, τίποτε άλλο. Μου είπε ο γέροντας κατόπιν, μου λέει, ξέρεις τι ήταν αυτή η κοπέλα? Δεν έχω δει, μου λέει, τέτοια εξομολόγηση. Καμιά φορά, μου λέει, κρίνουμε τον άλλον από την εμφάνιση και θέλουμε να δούμε τα μακριά φουλιά και τα μακριά μανίκια, και αν δούμε παντελόνι σκανδαλιζόμαστε, και αν δούμε στη γυναίκα δηλαδή παντελόνι σκανδαλιζόμαστε, και αν δούμε μίνι μακιγιάς, ξέρω εγώ, λέμε, αχ, τώρα τι εμφάνιση είναι αυτή. Μη στεκόμαστε μόνο εκεί, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποια διαμάντια μέσα στον κόσμο που δεν τα κάνουν. Το να είσαι διαμάντι δεν το κάνει τα κομποσκήνια που θα φορέσω και τα φουστάνια και τα μακριά μανίκια και όλα αυτά. Είναι μέσα η καρδιά, και κατόπιν τα διορθώνει κανείς και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έκανε, μου λέει, μια εξομολόγηση, έριξε τόσο δάκρυ. Τι να σου πω, μου λέει, είναι εξομολόγηση, δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα. Μετά από ένα χρόνο ξαναχτυπάει την πόρτα κάποια κοπέλα, μια απλή κοπέλα ήταν. Μου λέει, θέλω να δω το γέροντα. Είχε περάσει ένας χρόνος. Δεν την αναγνώρισα, ήταν αυτή που είχε έρθει, η πρώην βαμμένη, εξελιγμένη. Έρχεται μια κοπέλα, μακριά πράγματι φορέματα, πολύ σεμνή. Δεν σε τράβαγε έτσι να δεις, ωραία κοπέλα, αλλά τίποτα εξεζητημένο. Μου λέει, πάτερ, με θυμάστε? Εσείς με είχατε περάσει πριν από ένα χρόνο στο γέροντα. Λέω, κοπέλα μου, πού να σε θυμάμαι? Εδώ περνάει σε κάθε μοναστήρι πλήθος κόσμο. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Και τώρα που έρχονται προσκυνητές λένε, είχα έρθει πέρσι, πρόπερσι, το 11, το 9, το 12. Πού να θυμάμαι? Είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Εγώ, ας πούμε, ο καθένας από εμάς, να μην λέω το εγώ και εγώ συνέχεια, αλλά ο πατέρας Ιγνάτιος είναι ένας. Περνάνε τόσοι πολλοί. Εμένα με θυμώνται, διότι είμαι εκεί 21 χρόνια. Ή ο πατέρας Στάδε, ο πατέρας Αναστάσιος. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να θυμόμαστε όλο αυτόν τον κόσμο. Μου λέει, είχα έρθει πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή και ζήτησα να δω το γέροντα και είδε το γέροντα και μου είπες ποια είμαι. Μου λέει, είμαι η Τάδε, πρώην ηθοποιός και όλα αυτά. Της λέω, γιατί πρώην, τώρα δεν είστε? Όχι, μου λέει, γι' αυτό ήρθα να δω το γέροντα. Άφησα, μου λέει, και το τραγούδι, άφησα και το χορό, άφησα και το θέατρο, άφησα και την τηλεόραση. Είχε κάνει και κάποια προγράμματα στην τηλεόραση και τώρα, μου λέει, σπουδάζω αγιογράφος. Λοιπόν, μπήκε μέσα στο γέροντα. Λοιπόν, και αφού τα ξαναείπανε και θυμηθήκανε, κατόπιν την γνώρισα πάρα πολύ καλά, κρατήσαμε κατόπιν επαφή. Τώρα βρίσκεται στην Αθήνα, εργάζεται ως αγιογράφος πλέον. Έχει τον πνευματικό της, τον εξομολόγο της. Πηγαίνει στην εκκλησία κάθε Κυριακή εκεί. Δεν παντρεύτηκε, σαν κοσμοκαλόγρια ζει, αλλά θέλω να φτάσω σε αυτό το μεγάλο γεγονός της νεκραναστάσεως. Πολλές φορές έρχεται ο κόσμος κάτω και λέει, πάτερ, εσείς εδώ που ζείτε στους Αγίους Τόπους, βλέπετε αγγέλους, έχετε δει τους ποιμένες, τον Άγιο Σάββα τον έχετε δει, μιλάτε με την Παναγία, τον Χριστό. Δεν είμαστε και από τις φωτισμένες τώρα να καθόμαστε να μιλάμε. Τι είναι η Παναγία που θα κάτσει να έρθει να κάτσει να μιλήσει μαζί μου? Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όταν του παρουσιάστηκε η Παναγία μία-δύο φορές, την επέπληξε. Της είπε, εδώ δεν θέλω να σε ξαναδώ, στην άλλη ζωή θέλω να σε δω. Λοιπόν, εγώ δεν έχω την απέτηση που είμαι ένα τίποτα να κάτσω να μιλήσω με την Παναγία και να τη δω, αλλά τα θαύματα και τα μεγάλα είναι αυτά που ζούμε κάτω στους Αγίους Τόπους, που περνάει πλήθος κόσμου και βλέπεις έρχονται κατόπιν και είναι μεταμορφωμένοι εν Χριστώ. Και λες, αυτή είναι η κοπέλα, εκείνος, ο τάδε, ο πολιτικός, ο έτσι, ο αλλιώς, ο καλλιτέχνης, που είχε έρθει τότε, δεν τον αναγνωρίζεις. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα για μας εκεί κάτω. Δεν είναι ότι ζούμε στους Αγίους Τόπους και να δω τον Άγιο Σάββα ή τον Άγιο Θεοδόσιο ή τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Αν θέλουνε βέβαια να παρουσιαστούν, εντάξει, αλλά αυτό δεν θα γυρίσουμε να το πούμε τώρα. Θα πω, εγώ είδα, μίλησα και έκανα. Δεν είναι αυτό το σημαντικό, το ζητούμενο. Διότι εγώ το χέρι του Χριστού εκεί κάτω και την στήριξη των Αγίων την ζούμε, την παρουσία τους, χωρίς να μιλήσουμε μαζί τους. Όταν σε βοηθάει και σε βγάζει από πολλά διέξοδα και λες, πώς στέκομαι εδώ πέρα, δεν είναι το χέρι του Κυρίου? Και το ζούμε με πολλά περιστατικά. Έτσι λοιπόν, ζώντας εκεί στους Αγίους Τόπους, είναι θαυμαστή η ζωή. Και πήγα σε ηλικία 28 χρονών, πολλές φορές έτσι μονολογώ με τον εαυτό μου και λέω, δεν ήτανε να πάω στα 17, στα 18, δεν ήτανε εκεί που τελείωσα το λύκειο, να μην πάω και φαντάρος, να μην πάω στον Καναδά, να μην πάω πουθενά. Δεν με φώτιζε τότε ο Θεός να έχω κατέβει κάτω? Όμως το πλήρωμα του χρόνου ήταν, και το σχέδιο του Θεού ήτανε να πάω φαντάρος, να βγω στο εξωτερικό, να πάρω κάποια πτυχιάκια. Πόσα πτυχιάκια και να πάρεις, και 2, 3 και 5 και 10, δηλαδή έγινες και γιατρός, έγινες δικηγόρος, έκανες διδακτορικά, έγινες διδάκτορ θεολογίας, φιλοσοφίας, έγινες. Και τι έγινε δηλαδή, όλα αυτά σε τι ωφελούν? Μας βοηθάνε κάτι πνευματικά? Καλά είναι και όλα τα πτυχία, καλά είναι και η μόρφωση, αλλά να υπάρχει και η εν Χριστώ μόρφωση, να υπάρχει και η παιδεία η κατά Χριστώ, να υπάρχει η πίστη, να αγαπάμε το Χριστό, να αγαπάμε το Ευαγγέλιο, να αγαπάμε να προσευχόμαστε, να αγαπάμε να μην λείπουμε από την Εκκλησία. Δηλαδή, σήμερα έχω κενό, δεν εργάζομαι, έχω ρεπό, είναι Κυριακή. Όχι να κάτσω να κοιμάμαι, πρέπει να πάω στην εκκλησία, να μην λείψω Κυριακή από την εκκλησία. Είναι κάποια μεγάλη γιορτή και δεν εργάζομαι. Να τρέξω, και να τρέξω όχι στο τέλος, στο Πάτερ ημών, όχι στο διευχόν να πάρω το αντίδωρο, αλλά να είμαι πριν από την ευλογημένη. Λοιπόν, να την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ο Μακαριότατος δύο νέους μοναχούς, δύο παιδιά του σχολείου που ακόμα νομίζω είναι στην τρίτη τάξη του Λυκείου, είναι 17 χρόνια. Το ένα το, και τους δύο τους έκανε μοναχούς και είδα τον πατέρα, πώς τον ονομάσανε, Σοφρόνιο αν δεν κάνω λάθος, τον έκανε διάκο. Λοιπόν, έρχονται αλλά τα μοναστήρια και οι εκκλησίες, τα προσκυνήματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή να έρθουν 2, 3, 4 Έλληνες ή Ελληνίδες, δεν κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κάτι είναι και αυτό. Αλλά έρχονται πιο πολλοί Ρώσοι, πιο πολλοί Ρώσοι Ρουμάνοι, που πάλι τους δεχόμαστε, διότι να, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα είμαστε και Έλληνες και από την Κύπρο και από την, έχουμε μοναχούς και από τη Ρουμανία και από την Σερβία, σε κάποια μοναστήρια και από τη Λετωνία, Αμερικανούς Ορθοδόξους, Γάλλους Ορθοδόξους. Βέβαια δεν έχουμε τόσους πολλούς όσο παλαιότερα κατέβαιναν από την Ελλάδα, διότι πιστεύω ότι η κρίση τώρα είναι παντού. Δηλαδή εγώ βιώνω, επειδή λείπω από την Ελλάδα βασικά από το 88, βλέπω μια μεγάλη πνευματική κρίση. Αυτό με τρομάζει δηλαδή στην πατρίδα μας. Εμένα δεν με τρομάζει τόσο πολύ πώς θα πάνε τα οικονομικά και οι δουλειές και αν θα κοπούνε περισσότερο οι συντάξεις. Αλλά συγκρίνω με τα χρόνια που μεγαλώσαμε και βλέπω ότι δεν υπάρχει έτσι πολύ ευσέβεια, πολύ ευλάβεια, πολύ αγάπη, πολύ σεβασμός. Μαζί μεγαλώσαμε, Χρήστο μου, αλλά τα χρόνια τότε που μεγαλώσαμε, δεν ξέρω, τα βρίσκω πολύ πιο αγνά. Βέβαια και σήμερα δεν υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η εκλεκτή μερίδα. Μέσα στους νέους, πιο πολύ θα πω για τους νέους, θα βρεις και τους ευλαβείς, θα βρεις και τις καλές κοπέλες και τα καλά παιδιά. Αλλά όχι τόσο πολύ όσο παλαιότερα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, για κάποια δουλειά, για κάποια διακονία, για κάποια αποστολή ή να δούμε τους γονείς μας, βλέπω ότι εγώ τώρα μέσα από το Ράσο με αντιμετωπίζουν κάποιοι άσχημα και εχθρικά. Και πάντοτε σκέφτομαι και λέω, όταν ήμουνα Γιάννης, ως Γιάννης εδώ στην Πάτρα, που ήμουνα ένας μοντέρνος νέος, πολύ κοντά στην εκκλησία, αλλά ωστόσο μου άρεσε και η μουσική, μου άρεσαν και οι μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τότε ήμουνα καλός, επειδή ήμουνα Γιάννης, δηλαδή ήμουνα αρεστός, είχα φίλους, παρέες. Τώρα που έρχομαι, ο ίδιος δεν είμαι. Δηλαδή, επειδή έχω γένεια και επειδή φοράω ράσα, δεν είμαι, γιατί δεν είμαι πλέον σεβαστός και αγαπητός? Ελάχιστοι στο δρόμο θα σου πούνε ευλογείτε πάτερ την ευχή σας. Κάθε φορά που έρχομαι τυχαίνει να χρειαστώ να πάω σε κάποια να πάω ας πούμε να κάνω κάποια δουλειά και σου λένε κύριε στη σειρά σου, περίμενε. Δεν ξέρουν να πούνε ούτε ένα πάτερ συγγνώμη ας πούμε. Σε αντιμετωπίζουν πολλές φορές έτσι τόσο απαξιωτικά και τι είπατε? Ναι, μια προκατάληψη. Και πέρσι είχα έλθει και ήθελα να πάρω κάποιο φάρμακο για τη μητέρα μου και είχε τύχει να έχουν απεργία τότε τα φαρμακεία και βρέθηκα εδώ σε ένα φαρμακείο στο κέντρο της Πάτρας, είδα μια τεράστια ουρά, έκατσα κι εγώ από πίσω. Λοιπόν, ήταν ένας παππούλης, ένας γέροντας, ιερέας, ήταν 80-90 χρονών. Δεν μπορούσε, από εδώ από την Πάτρα, δεν τον ήξερα ποιος είναι, δεν μπορούσε να περιμένει στη σειρά. Και πήγε ο κακομοίρης και χώθηκε να περάσει λίγο 10 ανθρώπους πιο νωρίς. Μα τότε τι του είπανε? Το τι ακούστηκε, στενοχωρήθηκα τόσο πολύ. Και ενώ εγώ περίμενα στη σειρά μου, με έβρισαν και εμένα, μου λένε τώρα ώρα είναι να σηκωθήκεις και εσύ, λέει, παπά, να περάσεις, να πας μπροστά να μας πάρεις τη σειρά. Και είπα σε όσους ήταν εκεί, λέω, λυπάμαι πάρα πολύ, λέω, ο παππούλης που θέλει να περάσει, λέω, δεν τον βλέπετε, είναι 90 χρονών, δηλαδή δεν τρεπόμαστε λίγο? Ράσα φορούσε, ιερέας ήταν, κληρικός, δηλαδή εντάξει, δεν σέβεστε το Ράσο, πρέπει σεβαστείτε λίγο την ηλικία, ένας μεγάλος σεβάσμιος γέροντας τώρα. Αφήστε τον να περάσει. Και τα βάλανε μαζί μου ότι θα τους φάω, λέω, σας έφαγα τίποτα, δεν έκατσα στη γράμμα μου. Και τους είπα εγώ ο ίδιος, αν είσαι και παπάς με την αράδα σου θα πας, αλλά λέω εγώ νεότερος είμαι. Εκείνος τώρα μπήκε, τι αρχίσατε και βρίσατε? Μερικοί είπαν και καντήλια και βρισιές. Λέω γιατί αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτό είναι το ήθος του σημερινού Έλληνα? Λοιπόν, και ερχόμενοι εδώ στην Ελλάδα και συγκρίνοντας με την Ελλάδα που άφησα εγώ του 1987-88 που έφυγα, λέω πόσο έχουμε έχουμε αλλάξει, βρε παιδί μου. Γιατί αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει σεβασμός σήμερα. Δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ των συγγενών. Δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει αγάπη, Θεόνη μου, μέσα στη γειτονιά. Πώς μεγαλώσαμε, ήμασταν ίδια γειτονιά. Τι αγάπη υπήρχε σε αυτή τη γειτονιά? Η Μπία, η Ολυμπία που είναι εκεί, η Βάσο που παίρναμε σβάρνα όλα τα κηρύγματα. Τι αγάπη υπήρχε τότε? Πηγαίναμε παρέα, δεν αφήναμε κήρυγμα. Παντάνα σα, τον Όσιο Λουκά. Λοιπόν, και ακολουθούσανε κι άλλοι. Τι αγάπη, τι σεβασμός. Πού είναι αυτές οι ωραίες καταστάσεις? Αυτές τις αναρτήσεις κάνω μέσα στο Facebook πολλές φορές. Δηλαδή πνευματικές πάντοτε αναρτήσεις. Εγώ δεν είμαι μέσα στο Facebook για άλλα πράγματα. Ανεβάζω αυτά που έζησα και λέω, συγκρίνοντας, Θεέ μου, πού πηγαίνουμε σήμερα? Γιατί έχουμε αλλοιωθεί τόσο πολύ? Γιατί δεν υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια? Αδέλφια σκοτώνονται μεταξύ τους. Λοιπόν, πώς θα υπάρχει αγάπη μεταξύ ξένων φίλων τώρα, και πώς θα βρεις το ιδανικό σου τέρι, και αν η κοπέλα είναι αυτή που θα είναι η σωστή γυναίκα που θα πάρεις, ή αν το τάδε παλικάρι είναι αυτός που θα κάνει σωστή οικογένεια μαζί του? Που αφού σήμερα τα πάντα έχουν ξεφτίσει. Δηλαδή στενοχωριόμαστε, διότι ελάχιστα αρχίζουν να είναι σήμερα τα σωστά παραδείγματα, τα πρότυπα υγιούς πνευματικότητας και αληθινής γνήσιας αγάπης. Βλέπω ότι αρχίζει και χάνεται η άδολη αγάπη, η χριστιανική αγάπη. Και πώς μπορώ να μιλάω για αγάπη όταν δεν έχω Χριστό στη ζωή μου? Γίνεται αγάπη χωρίς Χριστό? Ο ίδιος ο Χριστός είναι αγάπη. Να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί έχουμε ανάγκη το Ευαγγέλιο? Για να μπούμε μέσα εκεί και να καταλάβουμε κάθε λέξη. Σήμερα χρειαζόμαστε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, επανευαγγελισμό από την αρχή. Πολλές φορές μου έρχεται αυτό στο νου που ακούγαμε σε κηρύγματα, Βάσο μου, ακούγαμε στα κηρύγματα, μας λέγανε πριν από 30 χρόνια ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε θα υπάρχει περίοδο που θα κυβερνούν τα άλαλα και τα μπάλαλα. Και πολλές φορές τα σκέφτομαι και λέω, Θεέ μου, άλαλα και μπάλαλα έχει γίνει σήμερα η ζωή μας, η κοινωνία, το σχολείο, η παιδεία. Θα μου πείτε, πρέπει να απελπιστούμε, να έρθουμε σε απόγνωση, δηλαδή θα πρέπει να πάμε να αυτοκτονήσουμε? Όχι, διότι η αυτοκτονία είναι μέγα μάρτυμα. Ούτε και θα απελπιστούμε. Να πάει να απελπιστεί και να έρθει σε απόγνωση ο σατανάς εκείνος. Λοιπόν, όλοι εμείς έχουμε ευκαιρία μετανοίας, δεν θα απελπιστούμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν στενοχωριόμαστε σήμερα όσοι συγκρίνουμε με το πριν, και όσοι νέοι ξυπνάνε τώρα ή έχουν έτσι αγάπη και έφεση προς τον Χριστό, όταν βλέπουν πώς έχει γίνει σήμερα η κοινωνία, στενοχωριόμαστε, διότι δίπλα μας δεν έχουμε πολλά χέρια βοηθείας. Πριν και να έπαιρνε σε ένα κακό δρόμο, θα σου έλεγε μια καλή κουβέντα ο φίλος, ο γείτονας, ο απέναντι, ο δίπλα, ο παραδίπλα, στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Σήμερα ποιος θα σε τραβήξει, που σε σπρώχνουν οι πιο πολλοί στον κατήφορο? Λοιπόν, σήμερα για μας που ζούμε στην κοινωνία του 2015, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14 και τα μάτια της ψυχής, όχι 14, 154, διότι 1002 κίνδυνοι. Δηλαδή πρέπει πολύ προσευχή. Περπατάμε, ζούμε, αναπνέουμε, οδηγούμε, εργαζόμαστε, πάμε εδώ, πάμε από εκεί. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, βοήθησέ με. Προσευχή συνεχώς, είτε είμαι στο δρόμο, στην εργασία, στο σπίτι, στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, στην καφετέρια, στο καφενείο, όπου και να είμαι. Προχθές ήρθανε κάποιοι μετά την εκκλησία, μου λένε Πάτερ, πάμε μέχρι το τουριστικό επάνω να πιούμε έναν καφέ. Και είχαν και τα παιδάκια τους. Θα μου πείτε, είδες τίποτε άσχημο? Όχι, όλα πάρα πολύ καλά. Δεν είδα τίποτε άσχημο. Πήγαμε να πιούμε έναν καφέ. Μέσα μου, ενώ μιλάγαμε, ήμουνα με τον κόσμο, έλεγα συνεχώς, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ μας, ελέησέ μας, δώσε μας δύναμη. Δηλαδή, πολλές φορές έτσι νιώθω μια φοβία για τον κόσμο, για τα νιάτα, για τους νέους. Εμείς ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε. Ό,τι χτίσαμε, χτίσαμε. Και προσπαθούμε να το επαυξήσουμε και να το δώσουμε. Μετά, κατόπιν, οι επόμενες γενιές. Θα μου πείτε, έχεις παιδιά εσύ? Ούτε παιδιά έχω, ούτε εγγόνια. Αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μου παιδιά. Ο καλός κληρικός, και όχι μόνο ο καλός κληρικός, και η Θεόνη δεν παντρεύτηκε. Λοιπόν, δεν έχει παιδιά δικά της. Όλα τα παιδιά όμως του κόσμου είναι δικά της παιδιά. Λοιπόν, και αγαπούμε, συμπάσχουμε για όλο τον κόσμο. Θέλουμε όλοι να βοηθηθούν, όλοι να σωθούν, όλους να τους βοηθήσουμε, όλους να τους φέρουμε στο εξομολογητήριο. Θα μου πείτε γιατί να τους φέρουμε στο εξομολογητήριο. Δηλαδή, θα πάει ο άλλος να εξομολογηθεί στον παπά και τι έγινε, δηλαδή, σώθηκε. Ναι, σώθηκε. Αν πάει με ειλικρινή μετάνοια, με συντριβή και πει και στον αμαρτωλό ιερέα, διότι πολλοί λένε και σε ποιον θα πάω, σε εκείνον, τον πήξα, τον δείξα, τον έναν, τον άλλον. Ο ιερέας, ο κάθε ιερέας είναι ευλογημένος. Τη στιγμή που θα βάλει το πετραχύλι, είτε είναι άγιος, είτε είναι ανάξιος, το χέρι που θα, αυτός που θα σε ακούσει, και το χέρι που θα σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή είναι το χέρι του Χριστού. Και το χέρι που θα φιλήσεις πάλι είναι το χέρι αυτό της αλυσίδας που σε οδηγεί στο Χριστό. Η εξομολόγηση είναι πλυντήριο, πλυντήριο της ψυχής. Βλέπετε σήμερα πολύ καθαριότητα. Όλοι να είμαστε καθαροί, να είμαστε περποιημένοι, τα ρούχα μας, είτε έχουμε καλά ρούχα, είτε μοντέρνα, είτε ακριβά. Πολύ καθαριότητα σήμερα ο κόσμος. Λοιπόν, η ψυχή μας την καθαρίζουμε. Πηγαίνουμε για εξομολόγηση. Θα μου πείτε και τι να πω στην εξομολόγηση. Εγώ δεν σκότωσα, δεν έκανα, δεν πορνεύω, δεν. Αλλά αν ψάξουμε ο καθένας μέσα τους εαυτούς μας, και κακία έχουμε, και εγωισμό έχουμε, και ένα σωρό άμα ψάξει κανείς τον εαυτό του θα βρει πάθη, λάθη. Θα μου πείτε, εγώ δεν έχω κάνει πράξεις, αλλά με το λογισμό, με τη σκέψη, με τα μάτια, με την ακοή, ακούς το κουτσομπολιό, την κατάκριση που κάθεται ο τάδε και λέει για τον άλλον. Ρε, γιατί λέτε για τον άλλον? Φέρτε τον εδώ μπροστά και πέστε του μπροστά, έκανες εκείνο και εκείνο. Εν τη απουσία του τι κάθεσαι τώρα και λες, να ο πάτερ Ιγνάτιος δεν είναι καλός. Όλοι οι παπάδες είναι εκείνο και εκείνο. Τους γνωρίζεις? Το ξέρεις τον καθένα, πατέρα Ιγνάτιο, πατέρα Βασίλειο, πατέρα Νικόλαο? Πώς κάθεσαι και τους βάλεις όλους ένα τσουβάλι και αρχίζεις και κατακρίνεις και λες? Περίμενε, μάζεψε το στόμα σου, μάζεψε τη γλώσσα σου, μάζεψε τη σκέψη σου. Λοιπόν, αυτό βοηθάει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό πρέπει να πάω στην εκκλησία, γι' αυτό πρέπει να καθαριστώ μέσα από τα μυστήρια. Μυστήριο, μιλάμε τώρα για μεγάλη τεσσαρακοστή περίοδο, στάδιο μετανοίας, και τώρα που μπήκε την καθαρά Δευτέρα όλοι έστερναν μηνύματα είτε στο κινητό είτε στους υπολογιστές είτε και διαλόγου, διαζώσεις. Καλό στάδιο, καλή σαρακοστή, καλή νηστεία. Ναι, είναι καλό το στάδιο. Προσπαθούμε δηλαδή, υπάρχει μετάνοια μέσα σε αυτό το στάδιο της, της μετανοίας που θα μας οδηγήσει στην εβδομάδα των παθών και της Αναστάσεως. Τι να το κάνω εγώ, τρως το αλάδωτο και λες νηστεύω και τρως τις σάρκες του άλλου με την κακία που έχεις μέσα σου. Όλοι μας κάτι έχουμε, το ξεραδάκι μας, έλεγαν οι παλαιοί πατέρες, όσους προλάβαμε και κάτω, ο γέροντας Δαμασκηνός, τον Άγιο Σάββα, ένας γέροντας Σοφρόνιος από την Κύπρο, λέγανε όλοι μας έχουμε το ξεραδάκι. Αμόρφωτοι πατέρες, αυτός ο γέροντας Σεραφείμ που σας λέω του Αγίου Σάββα, πρώτη δημοτικού είχε προλάβει μόνο, γιατί τον πρόλαβε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν μιλούσε όμως, έλεγε, έχει τελειώσει θεολογία, φιλολογία, έγραφε καθαρεύουσα. Φραζόταν πάρα πολύ ωραία, δεν είχε μόρφωση καμία. Τι τον έκανε να μιλάει έτσι τόσο ωραία και να φαίνεται ότι έχει και κατά κόσμο και κατά Θεόν παιδεία? Ήτανε ο αγώνας και η αγιοσύνη και η μετάνοια, και ότι προσπαθούσε να γίνει καλύτερος και καλύτερος και καλύτερος, που έτσι πρέπει και εμείς να προσπαθήσουμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, γι' αυτό μας αξίωσε ο Θεός να γεννηθούμε, να έρθουμε εδώ, να προετοιμαστούμε σε αυτό το ταξίδι που ήρθαμε, που για κάποιους διαρκεί 50 χρόνια, 60, 70, 80, 100, εκεί δεν έχει πιο πολύ. Θα πάει κανένας 200, 300, 500, ωραία, πήγε και ο Μαθουσάλας 1000, εκείνος πέθανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε περαστικοί, να προετοιμαστούμε, να λαμπρινθούμε, να λαμπρινθεί η ψυχή, η καρδιά, ο λογισμός, να γίνουμε καλύτεροι και να φύγουμε με λιγότερα πάθη και λάθη, με αποσκευές, που οι αποσκευές θα είναι όχι βαλίτσες, να ετοιμάσω να βάλω μέσα το καλό το τζιν, να ετοιμάσω να μην μου λείπει, ξέρω εγώ, το ρίμελ, η τσάντα, το χρυσαφικό. Δεν είναι αυτό, θα βάλεις μες στην τσάντα αυτά τα πράγματα. Από τους γάμους που κάνουμε, από τους 100, βλέπω και στους Αγίους Τόπους και εκεί κάτω, από τους 100 γάμους που θα κάνουμε, οι 95 διαζύγιο. Τι Τι στεριώνει γάμος. Και εκεί κάτω τώρα να δείτε στους γάμους και στους αραβώνες το τι χρήματα χαλάνε, το τι ετοιμασίες. Ένας δάσκαλος πριν από ένα χρόνια που εξομολογείται σε μένα, με μεγάλη χαρά έκανε τον αραβώνα. Τι στήχησε εκείνος ο αραβώνας. Την ημέρα που ταξίδευα για να έρθω εδώ στην Ελλάδα έμαθα, χώρισε. Μα όλα εκείνα τα χρήματα είχε κάνει ένα πάρτι, δεν πήγα βέβαια, αλλά μου τα έστειλε σε φωτογραφίες κατόπιν με email και στο Facebook και με μηνύματα εκεί. Βρε ευλογημένε, του λέω, τόσα χρήματα και τώρα έμαθα την ημέρα που ταξίδευα, ορίστε πάει, τα χάλασε με την κοπέλα. Όλα αυτά τα χρήματα που πήγανε. Πού είναι η αγάπη, πού είναι σήμερα δηλαδή γάμοι, γάμοι, γάμοι, τόσα χρήματα. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να αντέξουμε κι ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, χωρίζουμε σήμερα για σήμαντα πράγματα και άλλοι για σημαντικά βέβαια. Αλλά η ουσία είναι, βλέπετε οι νέοι τώρα, λέει πάτερ μου τι να παντρευτώ. Βλέπουνε και όλους εσάς όσοι είστε παντρεμένοι. Και όσοι παραμείνατε στο γάμο που είστε μέσα στη μιζέρια, στην κρίνια και στη φαγωμάρα και στην παντόφλα και σου λέει εγώ τι να παντρευτώ δηλαδή που σκοτώνονται. Λοιπόν, βλέπουν και την άλλη τα τόσα διαζύγια, σου λέει ορίστε, εκείνος παντρεύτηκε μια φορά, δύο, τρεις, οι άλλοι, τι να πω κι εγώ εκείνα. Οπότε τι θα δουν οι νέοι σήμερα και έρχονται πάτερ σου λέει ωραία να παντρευτώ, μου λες να παντρευτώ, ορίστε και μου φέρνει. Και πολύ εύλογα πάρα πολλά παραδείγματα, τι να του πω, και έχει δίκιο. Παλαιότερα είχαμε να πούμε γάμους που στέριωναν, που υπήρχε υπομονή, όχι ότι παλαιότερα δεν υπήρχαν προβλήματα, αλλά είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος που είναι ζυγός ο γάμος σήκωνε. Σήμερα τι να σηκώσει. Θυμάμαι πάλι, σας αναφέρω πάλι για τον γέροντα Σεραφείμ, επειδή 9 χρόνια δίπλα του έζησα πολύ σοφία και επειδή ερχόταν πολλοί κόσμος να εξομολογηθεί και περιμένανε ουρές, λοιπόν άκουγα πολλά που μου έλεγε κατόπιν, όχι ονομαστικά, αλλά για να με βοηθήσει και εμένα και να μου δώσει πείρα. Και πολλές φορές που ερχόντουσαν όχι Έλληνες να εξομολογηθούν, ξέρανε μόνο αγγλικά, άλλες εθνικότητες, έμπαινα μέσα και έκανα το διερμηνέα, οπότε αναγκαστικά ήμουνα το πρόσωπο που με μεσολαβούσε. Και έβλεπα δηλαδή που έλεγε μια φορά ο γέροντας, είχε έρθει μια κυρία να εξομολογηθεί και λέει ο άντρας μου, ο σύζυγός μου έχει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολλές φίλες, κάποια από όλες αυτές τρέλα μαζί της, και για να τον προφυλάξω να μην γινόμαστε ρεζίλοι, του είπα να φέρνει την φιλενάδα του, την ερωμένη του, παραχώρησα εγώ λέει το διπλό κρεβάτι, κοιμάμαι στο δίπλα δωμάτιο, λοιπόν, και μένει με την ερωμένη ο σύζυγός μου τώρα 2-3 χρόνια, τους κάνω πλάτες, δεν θέλω να φαίνεται στη γειτονιά τίποτα, την παρουσιάζω κι εγώ και τον καλύπτω. Και μου λέει ο γέροντας, αυτή η γυναίκα θα γιάσει με αυτό το πράγμα. Καλύπτει, μου λέει, την ερωμένη και τη φέρνει. Του λέω, γέροντα, δεν είναι αμαρτία αυτό? Δηλαδή μου φαίνεται υπερβολικό. Εγώ ήμουν νεότερος τότε, σας μιλάω τώρα πρωτού κοιμηθεί ο γέροντας, ίσως ήταν πριν το 2000. Του λέω, μα πώς γίνεται αυτό? Τώρα αυτή φέρνει την ερωμένη του άντρα της και έχει παραχωρήσει το διπλό κρεβάτι και εκείνη είναι στο δίπλα. Τι ζωή είναι αυτή, δεν είναι μαρτύριο? Και τον αγαπάει, τον αγαπούσε το σύζυγο πολύ. Μου λέει, εσένα, εσύ είσαι νεαρός, μου λέει, και αυτό σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Αυτή που το σηκώνει αυτό το πράγμα, μου λέει, από τώρα είναι στον παράδεισο. Λοιπόν, μπορούμε αυτά να τα κάνουμε σήμερα? Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Άλλο παράδειγμα, να έρχεται για εξομολόγηση η κυρία και να λέει στο γέροντα ότι ο σύζυγός μου έχει ερωτική σχέση με το γιο και με την κόρη. Λοιπόν, εσείς τι θα κάνατε? Θα πήδαγες από το που έμενε από τον 7ο όροφο να σκοτωθείς? Τι θα κάνεις, πώς θα πολεμήσεις μια τέτοια κατάσταση με τη διαστροφή, την ασέλγεια? Όχι θεόνι, παιδί μου. Θεόνι είναι, σου λέω, παραδείγματος χάρη. Η αγάπη σου, ναι. Λοιπόν, σήμερα πολύ δύσκολα τα χρόνια. Διαστροφή δηλαδή η κοινωνία μας. Λοιπόν, ποια πρότυπα? Αλλά όσο αντέχει κανείς και αγωνίζεται και όσο πιο πολλά μπορεί να σηκώσει, μεγαλείο είναι. Αλλά σήμερα δεν έχουμε υπομονές, δεν έχουμε αντοχές. Δηλαδή βλέπω τον σημερινό άνθρωπο πολύ εξασθενημένο. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε την κουβέντα ούτε τη ματιά του άλλου. Δηλαδή κάνει λίγο υπομονή. Λοιπόν, και όταν εξαντλείται υπομονή, γιατί λέμε προσευχή, προσευχή? Τι σημαίνει προσευχή? Έχεις εικονίσματα στο σπίτι, έπεσες μπροστά στην εικόνα, μου έχει την εικόνα, πάω σε μερικά σπίτια, λέει, κοίτα τι ωραία εικόνα της Παναγίας, λέει, την παρήγγυλα τόσο, στοίχησε, ξέρω εγώ, τόσα ευρώ. Ή ξέρω εγώ, την αγόρασα από το τάδι μοναστήρι. Ωραία, πολύ καλό. Σε αυτή την εικόνα που την έχεις εκεί της Παναγίας, του Χριστού και την καμαρώνεις, πας ποτέ γονατίζεις? Κλαίς εκεί μπροστά στην εικόνα? Μιλάς όπως μιλάς αυτή τη στιγμή μαζί μου? Λες τα παράπονά σου? Τα λέμε και στην εξομολόγηση που θα πάμε στον πνευματικό, αλλά προσευχή τι είναι προσευχή? Θα πας στην εικόνα να πεις τον πόνο σου, την αγωνία σου, να πεις Παναγία μου τι κάνεις, Χριστέ μου βοήθησέ με, και όχι μια φορά μόνο, συνέχεια, κάθε μέρα, το τηλέφωνο, αυτό είναι η επικοινωνία με το Θεό, αυτό σημαίνει προσευχή, αυτό σημαίνει Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Δεν το είπα μια, δύο φορές, πέντε, δέκα, χίλιες, τελείωσε, λένε μερικοί, δεν με ακούει εμένα, είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλή. Πρέ, όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, αλλά θα επιμείνω εκεί, δεν θα σταματήσω, θα χτυπάω την πόρτα μέχρι να τη σπάσω και ποτέ να μην ανοίξει αυτή η πόρτα, εγώ θα επιμένω εκεί πέρα, δεν θα αφήσω. Θα χτυπώ συνεχώς την θύρα του ελέους που είναι ο Χριστός μας, δεν θα με αφήσει έτσι. Αυτή ερχόταν η κυρία για εξομολόγηση και της έλεγε ο γέροντας, παιδί μου μπορείς να αντέξεις? Και αυτό το είχα ρωτήσει και εγώ στο γέροντα. Γέροντα, του λέω, αυτή η γυναίκα δεν γίνεται συνένοχος? Μου λέει, αυτή η γυναίκα με αυτή την υπομονή που έχει και την δύναμη ψυχής, αυτόν τον άνθρωπο θα το φέρει κάποια στιγμή που θα συναισθανθεί δηλαδή το τι κάνει. Εσένα, μου λέει, εμείς μπορεί να βιαζόμαστε να τον δούμε σαν μέτοχο δηλαδή της αμαρτίας και της μοιχείας. Στο τέλος ξέρετε τι έγινε αυτό, σαρνάκι. Κάποια στιγμή της λέει, βρε γυναίκα, πώς με αντέχεις τόσα χρόνια, πώς με αντέχεις δηλαδή, προτού πεθάνει ο γέροντας ξαναήρθε αυτή. Ξέρετε πώς είχε γίνει εκείνος, ένας άλλος άνθρωπος? Γιατί κάποια στιγμή του έγινε αυτό το κλικ, έστριψε αυτή η βίδα και το κλικ του Θεού και είπε, συναισθάνθηκε, λέει, μα καλά αυτή μου κάνει πλάτες τόσα χρόνια και έχω φέρει τη φιλενάδα με στο σπίτι και με αντέχει. Και κόντεψε να τρελαθεί ο άνθρωπος δηλαδή, ότι πώς γίνεται να με ανέχεται αυτή η γυναίκα, και αυτή η ανοχή της τον έκανε δηλαδή και έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, πολλές φορές τα βλέπουμε έτσι με διαφορετικά κριτήρια και λέμε, μήπως εγώ γίνομαι συνένοχος τώρα στη μοιχεία, στο ένα στο άλλο, μα ο άντρας σου είναι. Δηλαδή προσπαθείς και ταυτόχρονα προσεύχεσαι εσύ να καταλάβει, να συναισθανθεί το τέλος, το λάθος που κάνει πριν έρθει το τέλος του. Θα μου πείτε, και αν δεν το συναισθανθεί δηλαδή και δεν το καταλάβει? Κοιτάξτε, όποιος μπορεί να το σηκώσει αυτό, καλό είναι να το σηκώσει. Τώρα, όποιος άλλος δεν μπορεί να το σηκώσει, δεν θα κάτσω να πεθάνω δηλαδή. Μπορεί κάποια άλλη γυναίκα να μην μπορεί αυτό, δηλαδή δεν είναι. Γι' αυτό και το είχα ρωτήσει τότε εγώ στο γέροντα, δηλαδή αυτό είναι υπερβολικό. Αν ήμουνα εγώ στη θέση εκείνης της γυναίκας, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά είναι και κάποιοι που το μπορούν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, και άντρας αυτός που να σηκώνει τα βάρη, ας πούμε, μιας γυναίκας που γυρίζει. Δεν θέλουμε να θίξουμε ούτε το ένα φύλλο ούτε το άλλο. Πέστε μου.
2: Θέλω να ρωτήσω για την ασφάλειά σας, αν υπάρχουν. Έχουν ακούσει κατά καιρούς
1: ότι... Η ασφάλειά μας είναι ο Χριστός. Είναι αυτό. Τι ασφάλεια τώρα, τι να μας δώσει εκεί η ασφάλεια? Είμαστε και εδώ, μήπως υπάρχει ασφάλεια? Κάποια φορά είχα έρθει κάποια χρονιά, λοιπόν, και μέσα στο σπίτι, εδώ στην Πάτρα που είχα έρθει, είχαμε και συγγενείς, τη θεία μου από τον Καναδά, τη Γεωργία, τον άντρα της, κοιμόμασταν στο σπίτι 12-15 άτομα, μπήκανε μέσα, μας ρίξανε σπρέι, μας αποκοιμήσανε και αδειάσανε το σπίτι. Σηκωθήκαμε το πρωί εμείς ζαλισμένοι, εγώ έβλεπα τρεις μας έτσι με κάλτσα μέσα στη νύχτα, αλλά είχαν ρίξει το σπρέι, είχαμε ναρκωθεί και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, αν μας σκοτώνανε, λοιπόν, η ασφάλεια είναι σχετικό, η ασπίδα μας και εμάς εκεί και η προστασία μας στους Αγίους Τόπους είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι οι ίδιοι οι Άγιοι Τόποι, οι ιερές αυτές πέτρες. Σε αυτές τις πέτρες τρέχουμε και παίρνουμε ευλογία και στο Χριστό μας, την Παναγία μας. Ασφάλεια, προσπαθούμε να πάρουμε έτσι κάποια μέτρα να ασφαλίσουμε τα μοναστήρια. Δηλαδή και εγώ έχω βάλει κάμερες μέσα. Μπήκανε κλέφτες πολλές φορές, σπάσανε. Λοιπόν, πήγαινα στην αστυνομία, μου λέει, δεν μπορούμε να σε προφυλάξουμε. Λέω, συγγνώμη, είμαι μόνος μου εγώ, δηλαδή τι θα γίνει? Κάθε φορά μπαίνουν, σπάνε, μπορεί να με σκοτώσουν κιόλας. Δηλαδή εγώ τι να κάνω εκτός από την προσευχή? Πρέπει και σαν άνθρωπος, δηλαδή, αν όχι για μένα, το μοναστήρι που είναι αρχαίο, να διασφαλίσω το χώρο εκείνο που εννοείται ότι είμαι φρουρός, φύλακας, αγιοταφίτης, να μην μπαίνει ο άλλος τώρα και είναι κάτι αξίας, ένα ιερό λείψανο, μια παλιά εικόνα, γιατί να την κλέψει ο άλλος και να πάει να την πουλήσει? Δηλαδή γιατί να γίνει μια ζημιά, γιατί να στο κάψει το μοναστήρι? Και μου είπε τότε, θυμάμαι, η αστυνομία, τι να σου σου κάνουμε, βάλε κάμερες. Ωραία. Έβαλα κάμερες και τι έγινε? Κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Εμάς όσα και να γίνουνε δεν μας τρομάζουν όλα αυτά. Θα μου πείτε εσείς τώρα τόσο λιοντάρια είστε και έχετε γίνει υπεράνθρωποι. Όχι, τίποτα δεν είμαστε, αλλά εγώ ζώντας εκεί όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορώ να πω ότι σκέφτομαι τόσο πολύ τον κίνδυνο. Δηλαδή μας είναι η χάρης του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου και των προσκυνημάτων. Δηλαδή, ωραία, βάλαμε και κάμερες, πήραμε και σκυλιά. Έχω πάρει 2 πολύ καλά σκυλιά, λυκόσκυλα. Τώρα το σκυλί θα με γλιτώσει, ή η κάμερα, ή αν θα ειδοποιήσω την αστυνομία, ή ακόμα κι αν έχω άτομα. Στη Μονή Χοζεβά πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει αυτό που είπατε και ήταν μόνος του ο πατέρας. Πριν 4-5 χρόνια, τώρα έχει μια πολύ καλή συνοδεία, πριν από 4-5 χρόνια από τον Άγιο Σάββα είχαμε στείλει 4-5 πατέρες. Δεν ήταν μόνοι τους, μα μπήκανε μέσα 3 άτομα, είπανε ότι είναι τεχνικοί εκεί, είχαν κάποια βλάβη, τους δέσανε. Τους πατέρες, λοιπόν, και αδειάσανε το μοναστήρι. Πώς δεν τους σκοτώσανε κιόλας, και βγάνανε και μαχαίρι, είχανε και πιστόλι. Οπότε, πέστε, ωραία, ο πατέρας Ιγνάτιος είναι μόνος. Ωραία, και να είχα κι άλλους 3, 4, 5, 10. Άμα είναι το κακό να γίνει, ο Θεός θα το παραχωρήσει να γίνει. Εγώ πιο ασφάλεια νιώθω εκεί παρά όταν έρχομαι εδώ. Όταν πηγαίνω εκεί κάτω και φτάνει το αεροπλάνο και προσγειώνεται, αχ, μια ασφάλεια, λέω, τώρα δεν είμαι ψάρι έξω από το νερό. Και να, τώρα αύριο πετάω, 4 η ώρα είναι η πτήση, θα είμαι, δεν βλέπω πότε θα φτάσει εκείνη η ώρα. Όταν αισθάνομαι, βγαίνω στον κόσμο κάτω από υπακοή πολλές φορές, διότι μας στέλνει το Πατριαρχείο ή παίρνουμε ευλογία να έρθουμε να δούμε τον αδελφό μας, τη μητέρα μας ή για κάποια άλλη δουλειά. Όταν γυρίζουμε, η ασφάλεια είναι το να γυρίσω πίσω, να μπω στο λιμάνι μου, στο κάστρο μου, στο μοναστήρι μου. Εκεί αισθάνομαι ασφαλισμένος. Και ακόμα και που ζήσαμε περιόδους πολέμου και ακούγαμε και περνάγανε οι σφαίρες, δεν φοβόμασταν. Μια χρονιά είχε έρθει η μητέρα μου και να περνάνε οι σφαίρες βροχή. Βροχή. Λοιπόν, δεν έγινε καμία ζημιά στο μοναστήρι. Οι ελιές, τα ελαιόδεντρα που έχουμε έξω, που κάποια από αυτά είναι 2000 χρόνων, διάτριτα μέχρι σήμερα από σφαίρες.

αυτά τα δέντρα εκεί στον κήπο της αγωνίας, στην Γεστημανή. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν μπορούσαν να αποκτήσουν μιλιά αυτές οι ελιές, διότι ζωντανές είναι, δίνουν λάδι μέχρι σήμερα. Τι θα είχαν να πούνε από αυτά που έζησαν και είδαν, και φυσικά δίνουν τον καρπό τους μέχρι σήμερα, βγάζουμε το λάδι μας και το δίνουμε, διαμοιράζουμε και στα άλλα τα μοναστηράκια που δεν έχουν ελαιόδεντρα. Ναι. Ευλογία. Κάθε τι και η σκόνη εκεί κάτω, ευλογία είναι. Κάθε Αγία Τράπεζα, ναι, σε κάθε Ορθόδοξο ναό είναι Πανάγιος Τάφος, είναι Ιεροσόλυμα, είναι, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, αν κάποιος δεν μπορεί να έλθει στους Αγίους Τόπους, λόγω οικονομικής δυσχέρειας, λόγω γυρατιών, λόγω ασθενείας, εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν θα σωθεί και δεν θα πάει στον παράδεισο με τον αγώνα, διότι κάθε Ορθόδοξη Εκκλησία, κάθε Αγία Τράπεζα πράγματι είναι Ιεροσόλυμα. Αλλά αν κάποιος αξιωθεί να έρθει και εκεί, βλέπει κατόπιν τα πράγματα με μια άλλη διάσταση. Δηλαδή σε κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε γιορτή, Πάσχα, Χριστούγεννα, Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ταξιδεύει. Τι είναι σήμερα? Ευαγγελισμός. Α, λέει, σήμερα γιορτάζει Ναζαρέτ, πήγα εκεί στο πηγάδι, έρχεται ένα νοερό προσκύνημα, ζει τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Θυμάμαι η μητέρα μου όταν πρωτοήλθε από το πρώτο, δεύτερο ταξίδι, εκεί που ήρθε με τη Βασιλική, εκεί τη Βάσο, μου λέει, παιδί μου, κατόπιν, μου λέει από το τηλέφωνο, εγώ ζω τώρα εκεί κάτω. Κάθε στιγμή που ακούω την τάδε εορτή, δεσποτική, θεομητορική, εγώ είμαι εκεί κάτω και τα βλέπεις με μια άλλη διάσταση δηλαδή. Λοιπόν, και επειδή εκείνα είναι τα μέρη όπου έστησαν οι πόδες Κυρίου, όπου περπάτησε ο Θεάνθρωπος Χριστός, παίρνεις με μια άλλη δύναμη κατόπιν, μια άλλη αισιοδοξία. Δεν σημαίνει τώρα κάποιος δεν αξιώθηκε ότι τελείωσε δηλαδή, αυτός είναι χαμένος, όχι. Κοιτάξτε, ο κάθε προσκυνητής, ανάλογα με την πίστη, το ζήλο, τη ζέση, τη θέρμη που κατεβαίνει, ο Θεός του παρουσιάζει κάποια μεγαλεία. Κάποιοι μπορεί να δούνε το Πανάγιο, το Άγιο Φως δηλαδή, όχι το Μέγα Σάββατο. Άλλοι μπορεί να έρθουν και να δούνε μια εικόνα να τους δακρύζει, να τους χαμογελάει. Όλα αυτά, σε όλα αυτά βέβαια είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, είναι κάποιο θαύμα που το πράγμα το πιστοποιεί, πράγματι το πιστοποιεί και το Πατριαρχείο. Αυτό που λέτε τώρα για το αίμα του Κυρίου στο Πρετόριο, δεν το ξέρω. Έχω προσκυνήσει πολλές φορές εκεί στο Πρετόριο. Είναι η φυλακή του Χριστού και πιο κάτω είναι των Ληστών και του Βαραβά. Εγώ δεν έχω δει αίμα εκεί. Έχω δει ότι ευωδιάζει, όπως κάθε τόπος, όπως κάθε πέτρα, κάθε χώρος εκεί ευωδιάζει, και είναι ευλογία. Και τι σημαίνει ευλογία? Περνάω και ακουμπάω και παίρνω τη σκόνη και προσκυνάω, και αυτό νιώθω αυτή την δύναμη, τη θεϊκή από αυτά τα μέρη όπου πάτησε, περπάτησε. Ποιος? Όχι εγώ και εσείς. Ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους, να μας ενδυναμώνει. Καλό υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Με δύναμη να εισέλθουμε στην εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας. Να έχουμε ειλικρινή μετάνοια. Να έχουμε ταπείνωση, αληθινή ταπείνωση, όχι μόνο να ταπεινολογούμε και μόνο λόγια, γιατί πολλές φορές ο κόσμος λέει, Πάτερ, να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να μας πείτε, ωραία, να ακούσετε, να μιλήσουμε. Τα βάζουμε σε πράξη όλα αυτά, τα βάζουμε σε εφαρμογή στη ζωή μας, δηλαδή να ακούσουμε 500 κηρύγματα. Σήμερα, αν ανοίξει κανείς το διαδίκτυο, τον υπολογιστή, εκεί το YouTube, από εδώ, από εκεί, κηρύγματα πολλά, πατέρων, θεολόγων. Πάρα πολλά. Ωραία, να τα ακούσω. Και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο. Σημασία έχει όλα αυτά τα κηρύγματα? Τα ακολουθώ? Με βοηθάνε? Μπαίνουνε μέσα, μένουνε στο μυαλό? Και όπως μας έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο νυν Άγιος Παΐσιος, όταν τον γνώρισα και εγώ το 1992, λέει, αυτά που ακούτε, που σας λέω αυτή τη στιγμή, εδώ να τα κρατήσετε, να μείνουν εδώ και να εργαστούν με την καρδιά εκεί και με την καρδιακή προσευχή και να γίνουν πράξη. Άμα σας τα λέω και Μπενάκης, Βγενάκης, λέει, τι να λέει? Και θυμάμαι μας είχε πει και το άλλο. Σήμερα, λέει, τελειώνοντας αυτό λέω, μας είχε πει ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος εκεί στην Παναγούδα στο Κελίο, λέει, σήμερα δεν καταλαβαίνω, παιδιά μου. Ήμασταν 5-6 νέοι που είχαμε πάει το 1992. 94 πήγα στους Αγίους Τόπους, το 92 συναντήθηκα εγώ εκεί με τον γέροντα.
λέει, σήμερα δεν καταλαβαίνω. Σαν να μας κάνει κανείς μια ένεση, λέει, σαν να ναρκώνεται ο κόσμος. Του μιλάς, του εξηγείς, τον καθοδηγείς.

ζητάει την καθοδήγηση, ζητάει να το πεις, ζητάει να τον οδηγήσεις, και ενώ του λες σαν να είναι, λέει, ναρκωμένη. Δεν καταλαβαίνω. Κάποιοι συναισθάνονται, αλλάζει η ζωή τους. Κάποιοι όπως έρχονται, φεύγουν ή επιστρέφουν χειρότερα. Αυτό έλεγε ο γέροντας και Άγιος. Ξεναρκωθείτε, να φύγετε από την άρκη, ξυπνήστε. Αφύπνιση πνευματική, αγαπήστε το Χριστό, αγαπήστε το Ευαγγέλιο, αγαπήστε την Ορθοδοξία, γνωρίστε την Ορθοδοξία. Τι σημαίνει να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος? Κάποιοι λένε είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό μόνο φτάνει? Τι σημαίνει είμαι χριστιανός Ορθόδοξος? Τι σημαίνει να είμαι του Χριστού? Τι σημαίνει πηγαίνω στην Εκκλησία? Τα ακούμε, τα γνωρίζουμε τώρα, όσα κηρύγματα και να κάνουμε, όση ώρα και να μείνουμε εδώ. Από αυτά που σας λέω υπάρχουν απείρως.

Ακούσαμε την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου. Μια ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2016 στην Πάτρα. Η Πάτρα είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Πατρός Ιγνατίου. Είχαμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε νοερά στην Αγία Γη, να ακούσουμε σκέψεις και εμπειρίες του Πατρός Ιγνατίου από τα χρόνια που ο ίδιος ζει στα Ιεροσόλυμα, να ακούσουμε μερικές πολύ σημαντικές καταθέσεις από τον μακαριστό γέροντα Σεραφείμ του Αγίου Σάβα και φυσικά να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έστω και για λίγο μία νοερή επίσκεψη εκεί μέσα από τα λεγόμενα του ηγουμένου της Μονής των Ποιμένων. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τέτοιες μαρτυρίες κατά τη διάρκεια του δικού μας ραδιοφωνικού οδηπορικού και δύναμη παίρνουμε και πολλά καταλαβαίνουμε καλύτερα και πολύ πιο άμεσα μπορούμε να δεχτούμε τα μηνύματα της Αγίας Γης. Μηνύματα που έχουν ζήσει στα βάθη της ψυχής τους όσοι αξιώθηκαν να βρεθούν έστω και για λίγο και να περπατήσουν εκεί.

0: Εκείνο που όλοι μας οφείλουμε να κάνουμε είναι να ευχόμαστε ο Θεός να δίνει δύναμη στους αγιοταφίτες που συνεχίζουν αυτήν την σπουδαία εργασία που γίνεται εκεί. Ένα έργο μοναδικό που κρατάει αιώνες. Η διαφύλαξη των Παναγίων προσκυνημάτων. Η ευλογία που προσφέρεται από τότε πριν από 20 αιώνες, όταν εκεί γεννήθηκε ο Χριστός μας. Εκεί περπάτησε, έζησε, θαυματούργησε, κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα Του στους 12 Αποστόλους. Σε αυτήν την ευλογημένη περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μακάρι κάποτε όλοι, έστω και για λίγο, να αξιωθούν να περπατήσουν εκεί. Και μακάρι και η σημερινή μας ραδιοφωνική προσπάθεια να μπόρεσε για λίγο να αγγίξει τις ψυχές μας. Κάπου εδώ, ο χρόνος που είχαμε για το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό ολοκληρώθηκε. Να ευχηθούμε, έστω και νοερό, να ήταν άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουκλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειον η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αποτιείς με αγαλίεσιν και ευρωσύνη, αγαλιάσουν και ωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός ου και εξουδενός. Αγάθινα, Κύριε, εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

μίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

των ασωμάτων, οικέσιες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου.

Θεός ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών.

να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγίο Όρι τούτο και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής,

κράν. Και ηλέος γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσι μόν, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίων δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρώτο πρεσβύτερος Νικόλαος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, αναφερθήκαμε σε κάποια, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρήεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν την ώρα που ενδύεται μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του χρίσματος να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρήσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρήσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος τον νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρήσματι, ο κενήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, κοίτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδορισάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη, ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον, ή να εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός και κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της Βασιλείας Του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, αυτός τώρα έγινε Υιός μου. Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος τον λόγο του αυτό, το δοχείο του της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων, διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας φραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο βεβαιώνει μας συν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών.

δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θείαν και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίστημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ, σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί, ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το παν.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβόνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλαιος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι οι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο, ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της ωραίας του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα,
απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός, τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου, ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο κάλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στη ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτος τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα, χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος το Ευαγγέλιο, ο έχων ότ' ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της οζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: ας καθαρίσουμε, αδελφοί, κάθε μέλος του σώματος. Ας αγνίσουμε κάθε αίσθηση. Ας φωτιστούμε στους οφθαλμούς για να βλέπουμε ορθά. Ας φωτιστούμε στην ακοή και στη γλώσσα. Ας καθαριστούμε στην αφή, στη γεύση, στο λάρικα. Ας καθαριζόμαστε στο κεφάλι, το εργαστήριο των αισθήσεων. Νομίζω επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι και η καρδιά και τα σπλάχνα γενικά κρίνονται άξια τιμής. Και με πείθει σε αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζητεί να κτιστεί μέσα του καρδιά καθαρή και να εγκαινιαστεί πνεύμα ευθές εν της εκάτης του.

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτισθέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτισθέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, θέσμε ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί των βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη. Ο Χριστός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος.

Τέλος, αγαπητοί ακροατές, η κάθοδος του Παρακλήτου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η σφραγίδα που έβαλε ο Χριστός στο λόγο του για την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ομπροβλητής μυρίθρων εξακυράτου, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεουλόγε, επισφραγίζων τη ζέση του πνεύματος. Δηλαδή, ο εν υπόσταται λόγε του Θεού, συ πρώτερον μεν εκέρασας με λόγο μόνον το θείο λουτρών της παλιγενεσίας, ήτι το Άγιο Βάπτισμα, διαμέσου του οποίου η θαρής αφήσεις των ανθρώπων πάλι γεννάται μυστικός. Ύστερα δε, κρεμάμενος επί του Σταυρού και λοχευθείς κατά την πλευρά, την πλευρά σου την ακύρατον, χάρινε μου του ανθρώπου, αναβλύζεις ρήθρον ήτι είδωρ. Τελευταίον δε, αποστήλας το πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών, επεσφράγισας το Άγιο Βάπτισμα με το πυρ και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, όπερα οράτους παρέστη ενεργούν και τελεισουργούν την ημών αναγέννηση. Όπως ακούμε και διαβάζουμε στον όρθρο της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, στην τέταρτη οδή του Ιαμβικού Κανόνος. Και με τα λόγια αυτά και με την όμορφη, μετά από αυτή την όμορφη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα, και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού συν Θεώ για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας, και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε στις ραδιοσυχνότητες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρετε.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Γουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενίας ημών. Ένε και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν εγγύς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή. Οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, πόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αορά του κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκη μία άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα Άγια ταύτα ησίεσιν και κάθασιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης εις παρσίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, Δικαίου και έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλός εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και όσου καπηξίωσα εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρην προσελευθούσαν σύ, με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τεσεστήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μη που πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέ των όλων. Είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράνων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δε μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειν αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις ισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσών και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε ή αφλέκτος και ομένη τίνην ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της σαρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαγούμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποδειχθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με,
6: δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξων επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστ το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιό σα και Χαναναίαν ελεή σα, και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα, άνοιξον μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου, και δέξε με προσερχόμενων και απτόμενών σου, ω την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερό την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγων μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρ συγγύ αγιασμών ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Ο συγγραφέας συλλέγει λεπτομέρειες από συναξάρια μοναδικά και υπενθυμίζει με εφρόσινο τρόπο πως η

Μωσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκυευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκυευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: είναι το σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε του στεθνεώτας εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο συνάναρχον λόγον Πατρί και Πνεύματι, τον εκ παθαίνουν τεχθέντα η σωτηρίαν ημών, ανυμνήσομεν πίστη και προσκυνήσομεν.

των προστρεφόντων είσαι. Χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε. Είτε κούσα εσαρκή των ποιητήν σου και θεών. Πρεσβεύουσα μη ελείπεις υπέρ

των σταυρών του Κυρίου εγκομιάσομεν, την ταφήν την Αγίαν ημνηστημίσομεν και την Ανάστασιν αυτού υπερδοξάσομεν, ότι συνήγερε νεκρούς εκ των ημών.

καταφλεκτέ, χαίρε ημών προς Θεόν κόσμου γέφυρα, η μετάγουσα θητούς προς την αιώνιον ζωή, χαίρε ακύρατε κόρη, η απειρά.

πνεύματι το ξένον σου σωτήρου μυστήριον το κόσμο σωτηρία γεγέννητε Αναστάσγαρ εκ τάφου Θεοπρεπός τους θαρέντας συνήγυρας

0: τον τάφο και ειστηθέ. Ο σωτήρ γάρεψαν έστι του μνήματος.
1: Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, λίαν πρωί μυροφόρη έδραμον προς το μνήμα σου.

0: ώρες επικελίθοντο, αναγγείλατε τις έθνες την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντας τη Σταύρωση και παρέχοντας ημίν το Μέγα Έλεος.
1: Εν το θλίβεστε με διαδυτικός, άδωσης σωτήρ μου, ρίσε μου την ψυχή

0: Αγίο Πνεύμα τη ζωαρχική αξία, εξού παν ζώνε ψυχούτε, ως εν πατρί άματε και λόγο.
1: Ανάπητη Κύριε ο Θεός μου, ότι εσύ βασιλεύεις τους αιώνας.
0: Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, ότι εσύ βασιλεύεις.

Θεός άμνημος, κινήσουμε Άγιον Κυριονίσον, μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρό όσο πιστεύουμε, κοινούμε και την Αγία Σου, να στασύνουμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών, εν τόσο άλλο κλείδαμε, το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάθης επιστή προσκυνήσουμε, και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, και του Γάρ, και του Διά του Σταυρού, καρά εν όλο τον κόσμο, και παντός ευλογούνται στον Κύριο, και μνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό, Γάρι, που πίνας δημάς, θανάτων, θανατών,

0: Είσμε ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με.
1: Είσμε αγαλίαση και προσύνη να καλλιάσω Θεός Θεέα, εταπεινωμένα.
0: Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον.
1: Καρδία καθαρά, πίσω να είναι ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι.

0: εντάξω ο νόμος θα στο δούσου και σε βίσε πισε επιστρέψου σοι.
1: Να είστε με ξεβάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγκαλιάσετε η γνώσα μου τη δικαιοσύνη.
0: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ένεση σου.
1: Ότι θέλει.

των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοφάνους, την Εκταρία των Αψαράδων και το Αγίο Ενδόξου Νεομάρτυρος,

0: κρύβασε επινίκιον άδοντας.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, καθαρτώμεντα αισθήσεις και οψώμεθα το απρόσιτο φωτί της Αναστάσεως Χριστό.

0: ημάς, θάνατος έως των όρων ανεμόπλευσας, την αιώνια ζωή κυοφορήσας α Χριστόν, τον εκτάφου αναλάμψαντα σήμερον, Παρθένε πανάμωμε και τον κόσμο φωτίσα.
1: Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, αναστάντα κατηδούσα σον ιών και

υπερήμων και στις τριάδος φωτοδότης λάμψες η καταλαμπόμενη τεσίμων πρεσβείες φωτισμών μηνύματε νεκτάριε μακάριε και θεόφανεστιε όπως υμνήσω ένας μας

0: Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εισι την νόμιν, εισι την προαίρεσιν, όντες μακάρι, εν ομοφροσύνη κατοικολουθήσατε, Ευαγγελίου ρήμασιν, ως ομο αιμονεστή, Θεόφανες και νεκτάριε, και βραβείον ίσως ετύχετε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σε σαρκωμένον εξαγνών αιμάτων σου, των πεινασώματων λόγων τετοκία, του Πατρός των σύγχρονων, Αγιοτέρα πεφινάς των Αγίων απάντων και των Αγγέλων βασίλισσα και χαριτωμένων.

0: ιδιαίτερα τουργουμένων. Αλαφθαρσίας πηγή είναι τάφου ομβρίσαντος Χριστού, ενός τερεούμεθα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, νη πάντα πληρώτη φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Εόρταζε το γούν πασακτήσει στην έγεση Χριστού, ενίε στερεώτε.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, χθες είναι θαπτόμηση Χριστέ, είναι γύρω με σήμερον αναστάντη σου. Συνεσταυρούμηση χτες αυτός με συνδόξασον σωτή εν τη βασιλεία σου.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, επί την ακύρατον ζωήν επανέρχομαι σήμερον αγαθότητη του γεννηθέντος εξού και πάση της πέρας συναγή το φέγγος αστράψαντος.
0: Υπεραγία Θεότο και νικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεώνων εκείσας αυτή εκ νεκών καθώς είπεν εξεγυρωμένων. Θεασαμένη αγνή χόρευε και τούτον ως Θεόν άχραντε μεγάλη είναι. Άγιοι του Θεού
1: πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ασκητικής διαγωγής επιποθούνται στην δόξαν, την εν κόσμο περηφάνειαν πάσαν υπερίδετε σποδή. Πατέρες ουρανόφρονες και των σταυρών Κυρίου, ζέονται ήρατοι πνεύματι.
0: Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υποταγέντες νουν εφός του Σάββατης της λόγης, υπετάξατε εκ τούτην μανία, εν απλότητη ψυχής Κυρίου οδηγούμενη, νεκτά

0: Τι λαμπρινθέντες, επιπλείον αστερός, αγώνας εχωρίσατε, αυτά αδελφοί πατέρες, ερθεολύπτω φρονήματι.
1: Κυρίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, απειρογάμος εγκαστρός των προαιώνιων λόγων του Πατρός αποτέκουσα παρθένε. Εκένουργησας ημάς, θαρέντας αμαρτήμασι και της

0: Αμήν, ιδιάσι εν Θεός των Θεοφόρων Πατέρων, ο κλινός νεκτάριος και ο Θεοφάνης ο Θείος λάμψαντες εν μετεώρης καθά περάστρα, νέμους η φως σωτηρίας της εκβοώση, χαίρεται φωτός δοχεία ή της τριάδος θείοι θεράποντες. Ευκλεούς απορρίζεις βλαστήσαντες ως περδένδρα κατά καρπάγι, καρποφορίαν την αληθή, γε εγεωργήσατε δαψιλώς το φυτουργό των όλων και κτίστη Θεό. Τούτου γάρα ράμενη των ζυγών έξω κόσμο βιώσατε και σαρκός και των υπερφύσιν δωρεών μέτοχοι όφθητε και κοινωνεί. Αγγελικός γαρ πρώην εν τη των Ιωαννίν ο νησίδη και ήτα εν τη εν μετεώρης πέτρα του Βαρλάμ διαλάμψαντες. Μοναστών οι φυγητέ και κανόνες αρετής οράθητε και περηφανή εν αυτή μονήν συναισθήσατε ως κλίμακα προς ουρανών και λιμένα ψυχών ασφαλή εν πνεύματι Αγίου μακάρι νεκτάρια ιερέ και θεόφανες θαυμαστέ και μεταστάντες εν ουρανής χάρη νέμετε της βόση χαίρετε φωτός δοχεία ή της τριάδος τη θεράποντες.
1: Ο Θείος Ανδρώνικος φωτοειδής πεφικός καρδίας εφώτισε θεογνωσίας φωτή Κυρίω προσέρχεστε όθε και μετά τέλος αναβλύζει η άσης πίστη της προσιούσι το σεπτό αυτού οίκο και πάσιν εξαιτείτε πιστή στο μέγα ελαιό.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, διάσει αυτά αδελφός των ασκητών του Χριστού, ο Θείος Νεκτάριος και Θεοφάνης ο μου, συμφώνος τιμάστοσαν, άμαγαρις χικώντες, μοναστών υποφύτε, όφθησαν οδηγούντες ασφαλώς προς τα Κρήτο, τους πίστη πειθωμένα.

και λέγοντα ου κατήδονται βίο των ήλιων λάμποντα ουδέ την σελήνη το φέγγος αυγάζουσαν. Όθεν εκβώσει ο τεχθείς εκ παρθένου φωτίσε τα σύμπαντα φωτισόν με ως εφλαχνός

0: δώρησε δια πλήθους ελαίους μόνε φιλάνθρωπε.
1: Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέθριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένο Χριστέ και τριήμερος ως εκεί τους Ιωνάς εξανέστης του τάφου.
0: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου. Ο τασκλίστης παρθένου μη λιμινάμενος εν το τόκο σου και ανέωξα σημείν παραδείσου τα σπήλα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων, ως Θεός εαυτόν εκουσίως προς αγαγόν το Πατρί, συνανέστησα.

0: θανάτου και φθορά. Δια του αρκοθέντος εξής αχράντου γαστρός προς την αυταρθόν και αίδιον ζωήν Θεοτό και Παρθένε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς κατήλθεν εν της κατωτάτης της γης ο λαγός Ιησού Αγνή κατελθόν και οικίσας και σαρκωθείς υπέρνων και συνήγυρα σε αυτό τον Αδάμ.

0: του πνεύματος όφθητε. Θεόφανε σωσιέ εσύ το νεκταρίο, διαβίω τελειότητο.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ισχύ τη θεϊκή επί της πέτρας ηγείρατε, του Βαρλάμ της Τρισίν, ιεράρχες πρωτέρων, ναών ή τα Άγιοι, πάση της Αγίης, οικονθή.

0: ως τυχόν όρμον ιδρύσατε.
1: Νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ηλίος θαροποιών παθών ημάς απολύτρωσε και προσλημένα ζωής της θείας κυβέρνησον, χωρί παντευλογητέ της χυμαζομένης, εις του βίου

0: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Ή Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εγγενετής, εν μετανία κραυγάζωση, Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
0: Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ σοφία της αρήτου και γνώσεως της άνου το φως τον εν το σκότη, και πλανωμένον οδηγέ ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλωσε δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δήλωνο ότι την του τυφλού θαυματοποιίαν, ότι εγγενετής τυφλός υπάρχον οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εμπίστια να κραυγάζον, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
1: Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
0: Τη 17η αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Η αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ολόχωνος και τον συναυτό Παμφαμύρ και Παμφυλών. Η αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους των Αυταδέλφων και Χτιτόρων της Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων. Ως άστρα εξέλαμψαν εν μετεώρης, ομού ο νεκτάριος συν Θεοφάνη. Τες αυτόν πρεσβείες Χριστέ ο Θεός και πάντων σου των Αγίων, ελέησον και σώσον.

Εκύκλωσε με άβυσσος, τα φήμη το κήτο σε γένετο. Εγώ δε βόησα προσέ των φιλάνθρωπων.

0: ισταμένη. Νεκτάριε Πάτερ και Θεόφανες Θεόφρον, αξιοθαύμαστη.
1: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από

Έντες ημέρες εκείνες, εγένετος πορευωμένων ημών των Αποστόλων εις προσευχή, εδίσκην την άεχουσαν πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν, ή της έργα

είπε, παραγγέλωση εν το όνομα Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα ειδώντες δε η Κύριε αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν, ήλκησαν εις την αγοράν εις τους άρχοντας και προσαγαγόντες αυτούς τη στρατηγής υπόν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημών την πόλην οι Ιουδαίοι υπάρχοντες,

και συνεπέστη ο όχλος κατά αυτού και οι στρατηγοί περιερίξαντες αυτόν τα ημάτια.

Τι αυτήν η λιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακή και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλο. Κατά δε το μεσονύχτιον Παύλος και Σύλλας προσευχόμενοι ύμνου των Θεών

ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχθησαν τε παραχρήμα εθύρε πάσε, και πάντων τα δέσμα ανέθη. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξης,

Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξησε αυτό κακού, άπαντες γάρες μεν ενθάδε. Επίσας δε φώτα εις επίδησε, και έντρομος γενόμενος, προσέπεσε το

Κυρίου και πάση της ενδικία αυτού και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νύχτος έλουσεν από τον πληγό και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα

κακούι, αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού πει, τούτου ακούει. Εκ του Ιώνος ουκικούστη, ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου, ημινούτος παραθεού, ουκιδύνατο πίνουδεν.

όπως οι μαθητές ακολουθούν τον Χριστό και αντικρίζουν ένα θέαμα που ήταν πραγματικά κάτι αξιοδίπητο. Δεν λέω ότι όλα είναι άσχημα. Ο πόνος και αυτά μόνο που πολλές φορές σε ανεβάζει πνευματικά όταν τον παίρνεις πραγματικά με φτερά. Με δύναμη θεϊκή και με θέληση πραγματική γίνονται τα πράγματα βεβαίως σωσίδια πολλές φορές. Εδώ ένας άνθρωπος είχε ελλείψεις. Δεν ήταν μόνο ότι έχουμε σήμερα ένα θάο. Έχουμε ένα δημιούργημα, δηλαδή μας δείχνει πώς ο Θεός και Χριστός Θεός πώς δημιούργησαν τον άνθρωπο. Τα πράγματα καθαρίζουν. Δεν είχε τους βολβούς από τα μάτια. Και οι μαθητές τώρα ρωτάνε, τι σήμαντε ούτως, ούτως ήμουν εις αυτό, το απέδωσε αμαρτήματα αυτά τα πράγματα. Ούτε ούτως ήμαρτε, ούτε ήμουν εις αυτό. Αλλά το θέλουμε, το θάμα δεν είναι του Θεού. Θα δείτε το γεγονός. Και πήρε χώμα με τους άλλους του, το αγιασμένο, έκανε πύλες, το τοποθέτησε και του λέει, πήγαινε στην κολυμπήτρα Σιλουάμ, εκεί που υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα, με την πίστη ο καθένας πραγματικά εκεί, δίχως να διστάξει, δίχως να έχει κάτι, πηγαίνει και αμέσως ανέβλεψε. Η απορία σε όσους τον γνώριζαν είχαν. Να είναι αυτός, μια σαν αυτόν. Εγώ είμαι, έλεγε ο ίδιος. Πώς είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή απίστευτο και όμως πιστευτό και αληθινό. Οτιδήποτε και αν θέλουν να κάνουν, ακόμα και όσοι αυτοί που δεν θέλουν να δεχθούν, όπως είναι η μύδια των χιλιαστών, δηλαδή που ήταν οι Αριανοί, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και ακόμα και από τους Προτεστάντες και με παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ λέει ότι πραγματικά μας καθαρίζει τη θέση ότι είναι και δημιουργός, δεν είναι μόνο. Και δημιουργός ό,τι ακριβώς έγινε με τους πρωτοπλάστες. Λαβών χούλια, επαναλαμβάνω. Σκόνη από κάτω πήρε. Έφτιασε τα κρεμπύλια και τοποθέτησε και έγινε σάρκα. Μην απορούμε πώς έγινε τα πράγματα. Όποιος δεν πιστεύει, καμία αντίδραση. Έτσι το θέλει. Αλλά όσοι πιστεύουν όμως, δεν πρέπει να κολλιζόμαστε. Δεν πρέπει ούτε ακόμα να αμφιβάλλουμε. Και ούτε ακόμα να θορυβούμεθα όταν ακριβώς στρέφονται ορισμένοι, γιατί τα συμφέροντά τους στίγονται ή κάθε να παρουσιάσουν. Είναι πολλά πίσω από αυτά τα πράγματα, πάρα πολλές σκοτεινές ιδέες και σκέψεις και ιδέες πώς θέλουν να φέρουν ακόμα και την ανθρωπότητα ολόκληρη γύρω. Έγινε γνωστό και μάλιστα ήταν και Σάββατο. Και εδώ λιγάκι θα ήθελα να καθαρίσω ορισμένα πράγματα. Ουί, έφαγα λάθη, κάνε και νήσω. Του τσαγούλι σταμάτησε. Του μίσου σταμάτησε. Η αγάπη απλώθηκε από μέσα σου. Αυτές είναι οι υποδοχές και αυτές είναι ακόμα οι λαχτάρες που πρέπει να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Καμία αντίρρηση να κάνει, αλλά προηγούνται εκείνες και εδώ. Σαββάτου να κάνει τέτοιο θαύμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι άνθρωπος το Θεό αυτός. Τον πλησιάζουν λοιπόν οι νομοδιδάσκαλοι, τα κολυβαφίδια, όπως ο συνήθως πολλές φορές που κάνουμε με κάποια ψευδοφάνεια, οτιδήποτε δικοκοτήμαστε, είτε δίκη, τα πάντα όλα, και σκάφτουν και θάπτουν πραγματικά τον άνθρωπο. Και αν είναι δυνατόν να τον εξαφανίσουν, αν είναι και υγιής. Υγιής εννοώ πνευματικά υγιής. Ζωντανά. Γιατί άμα δεν είναι υγιής, βολεύει. Άμα είναι υγιής όμως, αν μπαίνουν αμέσως τι, τα ζυζάνια, και ελέγχονται και οι ίδιοι, και ακόμα διαδίδεται το καλό από καλό σε καλό όταν πραγματικά χρειάζεται. Τι έγινε εσύ, πώς είδες, άνθρωπος λεγόμενη σου. Πυλώνει πίεση και μου είπε να πάνε να πληθώ. Και πήγα υγιής σε υγιής και βλέπω. Αυτός δεν θα είναι άνθρωπος του Θεού.

για να μην τιμήσει το Σάββατο. Σκεφτείτε τώρα. Και αλλού τους λέει, και αλλού πάντα. Τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε κακό ή καλό? Γιατί? Αν δεν κάνουμε καλό, πάνε πει κάνουμε κακό. Γιατί δεν ευεργόμαστε για τον άλλο. Και αν θέλουμε καλό, το ότι, δηλαδή, ότι δεν τους θέλει ο Θεός. Μη κολλάμε σε τέτοιες τυπικότητες. Να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Εκείνοι τρογότωσαν γιατί ακριβώς το όνομα Ιησού ήταν Θεός. Έτσι ερμηνεύεται. Αλλάζει το θέμα. Δεν ξέρω παιδίς πώς θα το πούν όλοι τέτοια. Είναι λέξη Θεός στα εβραϊκά. Και όποιος ανέφερε τέτοια πράγματα και το άκουγαν εκείνοι, μέχρι που τον απελούσαν ακόμα για αφορισμό. Και έτσι εκείνος ομολογεί. Τον πλησιάζουν, τον εξετάζουν τα πάντα όλα τα ίδια. Βρίσκουν τους γονείς. Ελάτε εδώ. Δηλώσατε ότι το παιδί σας γεννήθηκε τυφλός. Πώς βλέπει? 5-5 τους πήγε. Αυτοί είχαν ακούσει από το γιο, αλλά δεν ήταν ομοιστοί. Δεν είχε εμπιστοσύνη αυτά που θα πούνε εκεί προς γραμματείς και φαρισαίους. Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο Υιός μας. Γνωρίζουμε ότι έγινε τυφλός. Πώς δεν βλέπει? Αυτό δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει? Αυτό αν ρωτήσετε, αυτός θα απαντήσει. Το απέφυγαν έτσι για να μην αναφέρουν τη λέξη Χριστό και τους αφορεί. Ξανά το ρωτάνε τώρα. Γίνεται ο διάλογος ξανά πάλι. Για πέστε μας πάλι τι έγινε. Μα σας το είπα. Και εδώ τώρα άρχισε να τους πάει και λοιπόν έτσι ψυχολογαζεί. Γιατί? Μα σας είπα μια φορά, σας είπα δυο. Μήπως ενδιαφέρεστε λοιπόν να γινώσετε και μαθητή? Αγρίψαν αμέσως. Συγεννήθηκες με στην αμαρτία και μας διδάσκεις εσύ? Και επέμενε, σας είπα και σας το είπα. Και τα πράγματα οδηγούνται πραγματικά ότι τι. Εκείνος δεν τον είδε και δει ακόμα με τα μάτια του, αλλά με τα μάτια της ψυχής του. Μη σχολιάζετε από κατακρίσεις, γιατί μόνο εικόνες μπροστά. Από εκεί που ακριβώς βλέπω αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά ήταν τόσο ταλέπορος και τόσο ευχάριστα σήμερα και τόσο πραγματικά σήμερα. Γιατί ο νικητής που έδωσε τη μάχη με τον γραμματής και φαρισαίος και στάθηκε όρθιος και ομολόγησε. Και όταν ακριβώς τι ομολόγησε? Τον έβγαλαν έξω. Το έμαθε ο Χριστός. Τον πλησιάζει και του λέει: «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Ποιος είναι? Αυτός που μιλάει μαζί σου. Αυτόν που βλέπεις. Πέφτει στα κόμματα. Γονατίζει. Κλαίει με χαρά. Χαίρεται. Δεν θέλει να τον ευχαριστήσει. Πιστεύω Κύριε. Βοήθη με την απιστία Λευνού. Πιστεύω Κύριε. Πραγματικά, γιατί αυτή η πίστη σήμερα μπορεί πραγματικά να μας απαλλάξει από το βούρκο που σχεδιάζουν, από τις σκοτεινές ιδέες που φτιάχνουν, από πολέμους και καταστάσεις που δημιουργούν. Ξύπνα λαέ. Δεν ήρθε ο Θεός στη γη για να κοιμηθούμε, για να μας εκβαλωτίζουν κατά το θέλημά τους. Και αν ακόμα πληγωθείς, και αν ακόμα πληγωθώ, και αν ακόμα και αμαρτής, έχει εκείνος πλυντήριο ολόκληρο, έχει αγάπη μεγάλη, συγχωράει. Μη παρασύρεσαι μόνο με τα κύματα αυτά των αιρετικών, των σκοταδιστών, αυτών των εκμεταλλευτών εν ονόματι δίδυν του πολιτισμού. Ποιο πολιτισμό? Μιλάμε για πολιτισμό όταν υπάρχει αυτή η ανισότητα? Μιλάμε για πολιτισμό όταν υπάρχουν αυτές οι αδικίες? Μιλάμε για ισότητα, για προδευμένο λαό, όταν ακριβώς γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα? Ασέβεια από άκρο σε άκρο. Εκμετάλλευση όσο δεν παίρνει είμαστε ένας με τον άλλον. Και θα πάρουμε οπωσδήποτε εκείνο που άνθρωποι θα θέλουν να το πω. Τι τρώμε? Τι πίνουμε? Τι αναπνέουμε? Και παρακαλώ, κάπου εδώ φταίω κι εγώ, φταίς κι εσύ. Γιατί? Είναι ανάγκη να αγοράσει λουλούδι έτοιμο?
δεν μπορεί να φας και εσύ ένα λουλούδι? Είναι ανάγκη να φας ντομάτα το Γενάρη? Δεν μπορεί να φας και εσύ ένα φυτό κάπου αλλού στο σπίτι σου? Μαζευτήκαμε αν σπίτι απάνε σε σπίτι, ε? Θυμάστε την προφήτευση σας έχω πει. Ωε στους κατοικούντες που θα έρθει η εποχή που θα σπίτι απάνε στο σπίτι. Όχι γιατί είναι αμαρτία, αλλά θα πάνε ασφυξία. Γι' αυτό ακριβώς. Πού να απλώσει τραχανά? Πού να απλωθεί και να τεινάξει το συντόνι? Πέστε μου τι γίνεται. Πού, τι να αναπνέσει λίγο καν φέτο, όπως λένε για μένα. Δεν το φοβάμαι αυτό το πράγμα, γιατί αυτός είναι τόσο καιρός. Άλλο σήμερα βρέχει, άλλο χιονίζει, άλλο κάρμα, άλλο τα πάντα όλα. Τα κρόμενα τι έχει. Πού θα πάμε φέτο? Θα πάμε στη θάλασσα, ε? Τι θα βρούμε εκεί? Κάθε λίγο και λιγάκι, τι είναι τι? Και πάνω απανάκριβα, μέχρι να πάω και να μπει στην άμμο θα πληρώσεις. Όχι να μπεις μέσα στη θάλασσα, για να βγεις ακόμα, να πάρεις κάτι να πιες. Σκέψου, αν δεν έχεις πορτοφόλι που να είναι ογκωμένο, δεν χωράει. Δηλαδή, και αυτά ακόμα πάνε για να γίνει για τους ολίγους. Ξύπνα λαέ, τα πράγματα δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο καθένας όπως θέλει ο καθένας εκεί πέρα. Όπως και εγώ δεν μπορώ πρέπει να εκμεταλλευτώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είμαι ιερεύς. Να εμπορευτώ, να εκμεταλλευτώ τον πόνο και τη χαρά των άλλων για να βάλω τιμολόγια. Ατιμία! Ναι! Συμμονία γίνεται! Και αν να μην πούμε ακόμα ότι συμμονία είναι εκείνη που τη πληρώνουν να τον χειροτονήσουν. Πληρώνει ακόμα και αν είναι και ένας επίσκοπος. Συμμονία λέγεται αυτή. Δηλαδή παράνομα πράγματα. Μας ανέχεται ο Θεός. Όχι γιατί ακριβώς τα θέλει. Και αν θέλουμε πράγματα δεν το είμαστε τι. Δωρεάν ελάβουμε, δωρεάν θα δώσουμε. Και ο λαός ξέρει πολύ καλύτερα ύστερα πώς θα ενεργήσει και πώς θα δράσει. Και θα τον φυλάξεις και από κάτι άλλο ακόμα. Από την πικρία που θα έχει μετά, από κρίση και κατάκριση που θα κάνει, γιατί εμπορεύτηκε και πήρε τόσα για να κάνει αυτό το μυστήριο. Και εσύ καμαρώνεις. Τι κατηγορία γάμο θέλεις? Τι κατηγορία βαπτίσαν σε κάνουν πάντα όλα αυτά? Αυτά τα πράγματα και δύο ακόμα. Όλα αυτά είναι ματαιότητες και ματαιοτήτων. Ας προωθούμε πραγματικά για να μπούμε σε μια σωστή τοποθέτηση, γιατί από το κέντρο ακριβώς που βρισκόμαστε, που λέγεται παντού η Ορθοδοξία μας, που είναι πραγματικά που είναι το φως του κόσμου, άμα θα δώσουμε παραδείγματα, μηνύματα, απλότητα, αγάπη, θυσία, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για αυτούς. Αυτός θα είναι τι? Αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη, αυτή που είναι τι? Δυνατότερο όπλο στον κόσμο. Μην νικέσαι από το κακό. Μάθει να νικάς με το καλό το κακό, και τότε διαλύεται το κακό τελείως. Όπως ο ίδιος ο Θεός δεν μπορούσε, ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορούσε να συντρίψει τα πάντα όταν τον χλεβάζανε, όταν τον σταυρώνανε, όταν τον μαστιγώνανε, όταν όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Όλα μπορούσε να τα κάνει. Και εντούτοις, με την αγάπη και με την μακροθυμία που έκανε, νίκησε, συντρίφτηκαν τα πάντα όλα. Και γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, και εκείνο που θα ήθελα πάλι, δώστε στα παιδιά και να δώσουμε παράδειγμα, μηνύματα ανθρωπιάς, μηνύματα πίστεως, ορθοδοξία μέσα, μηνύματα ακριβώς τι, ήθη και έθιμα. Μην τα αφήνουν. Δώστε να μάθουν πρώτα τα ελληνικά γράμματα, γιατί θα τα ξεχάσουνε. Με δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό και αν ακόμα και με την τηλεόραση και με φροντιστή που θα βάλεις, τρεις δασκάλους θα έχει για ξένες γλώσσες και μισό δάσκαλο ή έναν ακόμα δάσκαλο θα πεις στα ελληνικά. Τι θα μάθει το παιδί σου? Άτζελα μάτζελα. Και θα καμωρώνεις. Ο πλούτος των γραμμάτων, εσείς που έχετε πάει και ξέρετε γράμματα, δεν είναι η ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι ο ελληνισμός.
Δεν είναι ο πολιτισμός σωστός? Τι λείπει? Το παραγκονίσαμε και βγήκαμε τι? Σαν εκείνη η αλληπού, θα πω τώρα. Έχω καιρό να την πω, χρόνια. Μια αλληπού έκανε κόρτα. Έκανε παγίδες, άρπαζε καμιά κόρτα. Τι να κάνει το αφεντικό, άρχισε. Έβαλε ένα σκυλί. Την κυνηγάει το σκυλί, πήγε να περάσει τα σύρματα κάπου και να πάει στην ουρά. Ναι, στην ουρά. Η αλληπού βγήκε κουλουβί έξω. Έρχεται. Μόλις την είδα μια, γέλαγαν. Κουλουβί λοιπόν, ποια σημαίνει, εμένα κοροϊδεύεται, εγώ είμαι ελεύθερη τώρα. Κουνιά με παστέ μου, καλό θέ μου, καλό κέντρο, καλό κέντρο, κόψε κι εσείς. Και σκόψαν και άλλοι. Έτσι πάθαμε με τον πολιτισμό μας. Έτσι πάθαμε με τα σύγχρονα μηνύματα απ' έξω και γίγαμε κουλουβί. Χαρά σε αυτούς και σε αυτές ποιες είναι, που κρατάνε πραγματικά την παράδοση και στήκεται και κρατάνε τις παραδόσεις ημών κατά τον Απόστολο Παύλο. Έτσι. Εδώ πρέπει να φωτολίζει τα ξένα. Προδεμένους να ύπνουν. Ψυχρότητα, πολέμους, καταστάσεις. Πέστε μου. Πιέστε με έναν πολιτισμό. Τι πολιτισμό? Μια τεχνολογία και στο σημείο εκείνο που είναι τι? Για τον άνθρωπο. Και για να κατακτήσουν τα μολυσμένα τα πάντα όλα. Και αν ακόμα λέμε, αν έχουμε και αυτό που λέμε ότι έχουμε επίδραση ακόμα και στις καιρικές συνθήκες, ποιες φταίνει? Αυτά φταίνει. Η δημιουργία, ο ατομισμός φταίνει. Άθε, αδερφιά, μη παρασυρώνεται από αυτά τα πράγματα. Στόμεν καλός, στόμεν ευλαβός. Εδώ είναι αυτός ο οποίος πραγματικά δημιούργησε, έδωσε σήμερα το φως στον γεννηθέντα και με ελλείψεις ακόμα τους βολβούς. Αυτός ο δημιουργός, αυτός ο Χριστός, αυτός ο Θεός που είναι δίπλα μας πραγματικά, δεν έχουμε ανάγκη αρκεί να κρατηθούμε και να μην παρασυρθούμε από τα μηνύματα αυτά τα οποία τι, με απειλές τα κάνουν, όπως ακριβώς απειλούσαν όποιος θα έλεγε τη λέξη Χριστός, απειλούσαν ακόμα τους γονείς να μην πνευτεί, απειλούσαν ακόμα και τον ίδιο γιατί τους έκανε το δάσκαλο με το παράδειγμά τους, και απειλούσαν ακόμα και τι έκανε παλού πράξουν, όπως τότε είπανε μια γυναίκα οποία ήταν όντως δηλαδή επηρεασμένη από τον πονηρό, την είχαν και την εκμεταλλευόταν ορισμένη επιτίδη και πλήρωνε αδρά. Και συναντάει ο Παύλος με το Σύλλα, κάμε το σημείο του Σταυρού, γιατί ούτε άνθρωποι είναι άνθρωποι, το Θεό φώναζε αυτή. Και το όνομα του κύριου Ιησού Χριστού έξεφτε και βγήκε το δαιμόνιο. Και επειδή σε έχασαν τώρα τα οικονομικά τους από την εκμετάλλευση αυτή, τι έκαναν? Πιάνουν τους άρχοντας, πιάνουν το λαό, τους ξεσηκώνουν και λέει αυτός, αυτή είναι το, η καταστροφή, σε αυτή μας κάνουν αυτά τα πράγματα, και τους βάζουν στη φυλακή. Και εδώ ακριβώς τώρα τι? Και τα πόδια στο ξύλο. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Όποιος δεν έκανε φυλακή δεν ξέρει, ή όποιος δεν έκανε κάπου δεν ξέρει τίποτα. Τα πόδια στο ξύλο σε βαράνε από κάτω. Οργανικά δεν παρέλθει τίποτα, αλλά πόνο δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιος. Αυτό θα πει στο ξύλο. Για να χτυπήσω, γιατί άμα το χτυπάς κανένα φορά, είτε μπορεί να πας σε ένα σημείο που φορευκάς κάπου και δεν πεθάνει. Ενώ στα ποδάρια από κάτω γίνονται λοιπόν, σαν καρβέλια από κάτω από τα γιώδια, και δεν μπορεί να σηκωθεί και κάθε ξάπλα και αέγει πόνο για πόνο. Αυτό θα πει τα πόδια στο ξύλο. Και άγγελος Κυρίου, τώρα και να μην τα πούμε και γιατί λοιπόν θα αρχίσουμε, άγγελος Κυρίου βεβαίως έγινε σεισμός, και άγγελος επιτρέπει, και όταν έγινε σεισμός αυτό που έγινε, ο Παύλος και ο Σύλλας δεν έφυγαν από μέσα. Ο δεσμοφύλακας, ο αρχιφύλακας πήγε να βγάλει μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Γιατί το έφυγανε και δεν τον περίμενε τίποτε άλλο, τον κρέμαγαν. Φώναξε από μέσα ο Παύλος. Άνθρωπος το σημείο αυτό, δηλαδή τον φώτισε ο Θεός, μη πράττεις αυτό, εδώ μέσα είμαστε. Και παίρνει λαμπάδα, προχωράει μέσα στο σκοτεινότερο σύνολο που τους είχαν και άρχισε στο σπίτι. Και εδώ στο σημείο αυτό έχω βρει μια ταινία κάποτε που είχαν δει ότι η γυναίκα έπεσε στα πόδια και το λιμί του καλύτερο έγκλημα αυτό, γιατί ακριβώς δεν δικό το πνευμάγιο εκείνη για αυτό το πράγμα, και το κουτσούριψα και το κόλλησα πραγματικά, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να έρχονται εκεί σαν να προβάλλονται. Και τότε τι να κάνουμε? Αν πιστεύεις, να βαπτιστείς. Τραπέζια
τα πάντα όλα, βαπτίστηκαν με γεια τους και με χαρά τους και πραγματικά και μαρτύρεσαν και είναι μάρτυρας αυτός ο δεσμόφυλακς που ήταν. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, παντού ενεργεί το πνεύμα όταν έχουμε δίψα και όταν πραγματικά εμπιστευόμεθα και έχουμε την ελπίδα ότι εκείνος γνωρίζει, εκείνος μπορεί να νικήσει τα πάντα, πάντοτε για το καλό και όχι για το κακό. Εμείς τα αντίθετα οι άνθρωποι, για να αποκτήσουμε, γινόμαστε όργανα του ιοσφόρου, γινόμαστε άνθρωποι της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας, του σκοταδισμού. Οι ιδέες μας ορίζουν ύστερα, γιατί αυτά τεχνολογιζόμαστε, μας διόρισαν κάποιοι, πρέπει, έχουμε ανάγκη αυτό να κάνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, μια μαρτυρία την οποία αυτή σήμερα είναι, έχει καρπάζουσα ενέργεια σήμερα στον κόσμο και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, είπα, όχι με όπλα, με παρουσία, με σωστή αγάπη, σεβασμό, δικαιοσύνη προς τον συνάνθρωπο, και τότε θα σκύψουν, θα λυγίσουν, γιατί ζει Κύριος.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Ανδρόνικος και Ιουνία του Χριστού Απόστολοι και Μάρτυρες διέτρεξαν ως υπόπτεροι όλη την οικουμένη και ανέσπασαν από τις ρίζες την πλάνη της ειδωλολατρίας. Οικολούθη δε των θείων Ανδρόνικων η υπερθαύμαστος Ιουνίαν ενεκρωμένη ούσα εις τα του κόσμου και ζώσα εν μόνο του Χριστό. Όθεν πολλούς απίστους οδήγησαν αφότεροι εις την θεογνωσίαν και τους μεν ναούς των ειδώλων κατεκρύμνησαν, πάθη δε ανία τα εθεράπευσαν. Ούτω λοιπόν διελάμψαντε σε πλήρωσαν και ούτε οι Άγιοι Απόστολοι το κοινό χρέος της φύσεως καθώ άνθρωποι και δια του θανάτου μετέβησαν προς την αιώνιο ζωήν. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολοχώνος και το σύν αυτό Παμφαμίρ και Παμφίλων. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους των Αυταδέλφων κτητόρων της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Νεκτάριος και Θεοφάνης οι όσοι πατέρες ημών, οι κτήτορες της εν μετεώρης θαυμαστής Μονής του Βαρλάμ, ήσαν αδελφοί κατά κόσμο γεννηθέντες κατά το δεύτερον ήμιση του 15ου αιώνος εις τα Ιωάννινα της Υπήρου. Η οικογένειά των υπήρξε εκ των εξοχωτέρων αρχοντικών οικογενειών των Ιωαννίνων ονομαζομένοι των Αψαράδων. Είχε πλούτη, δόξα και δύναμη, αλλά και πολλήν αρετήν και αγιότητα. Παρά τη μεγάλη ισχύν αυτής, επτά μέλη της, ο πατήρ και η μήτυρ των Αγίων, καθώς και τρεις αδελφέτων, οικολούθησαν τη μοναχική πολιτείαν και αφιέρωσαν εις τον Θεόν τον εαυτόν των και τα πλούτη των. Η οικογενειακή των κατάσταση και η δεξιά αυτών φύση τους επέτρεψε να τείχωσει όλος εξαιρετικής παιδείας, πλην όμως ούτε ως κύβαλα τα του κόσμου ηγησάμενοι εγκατέλειψαν το κόσμο και τα εν το κόσμο τερπνά και γένατο μοναχή. Πρώτοι ανεχώρησαν εκ του κόσμου οι δύο αυτάδελφοι, ο Νεκτάριος και ο Θεοφάνης. Κατά τη φρόνηση δε και τη μόρφωση αυτών δεν επορεύθησαν ακρίτως, αλλά εξέκλεξαν γέροντα διακριτικών και αγιότατων, σάβαν ονόματι, ισόν και υπετάχθησαν όλη ψυχή και διανία τα σεντολάς αυτού έως τέλους τηρήσαντες. Μετά του Αγίου εκείνου γέροντος ο Νεκτάριος και ο Θεοφάνης έμεινα 10 ολοκλήρους χρόνους και τότε ο Μακάριος εκείνος αφού τους εδίδαξε πάσαν τη μοναχική πολιτεία και εις το αξίωμα της ιεροσύνης ως υπεραξίως ανέδειξεν απήλθε προς Κύριον οι δε Άγιοι επειδή ως γράφουν ήδη έμειναν ορφανοί από τιού του πατρός και εισαν ακόμα νέοι επήγονες το Αγιόν ημών όρος και εκεί ελθόντες στη Μονή του Διονυσίου έβρον τον πρώην Πατριάρχην Κωνσταντινούπολεως Άγιον Νύφωνα ως της εμόνας γυναική. Ο Άγιος Νύφων αφού τους εδέχθη με τα χαράς και ήκουσε το ζήτημά των του συνεβούλευσε να επιστρέψουν εις το ασκητήριό των εις το νησί των Ιωαννίνων. Τότε οι Άγιοι ως τέκνα υπακοής επέστρεψαν εις το πρώτον αυτόν ασκητήριο επειδή όμως αυτό είχε εν το μεταξύ καταληφθεί από άλλους έκτισαν εις το εσωτερικό του νησίου άλλων ησυχαστήριων ανήγυρα δε εν αυτό κατά το έτος 1507 και ναών του Τιμίου Προδρόμου. Κατόπιν δε και άλλων ακόμη ναών τον του Αγίου Νικολάου οκοδόμησαν εκεί. Επειδή όμως στο τόπον εκείνο ηγεύθησαν σκάνδαλα πολλά οι δε Άγιοι επόθεν την ησυχίαν υπακούοντες δε και στην εντολή του Αγίου Νύφωνος ο οποίος τους είχε είπει όταν σας έλθει πειρασμός μην αντισταθείτε εις αυτόν αλλά φεύγετε από το τόπον εκείνον και υπάγετε εις άλλον για να διέλθετε ειρηνικά. Εγκατέλειψαν όσα με τόσους κόπους και έξοδα είχαν έως τότε κάμει και αναχωρήσαντες εκείθεν ήλθαν κατά το έτος 1511 εις τα μετέωρα της Θεσσαλίας. Εκεί ερευνήσαντες τον τόπον έκριναν καταλληλότερον όπως διαμήνος ή προσωρινός εις ένα εκ των αποκρύμνων βράχων των μετεώρων το καλούμενο στήλον του Τιμίου Προδρόμου όπου και ως αετοί υπόπτεροι ανήλθαν με την ευλογία του καθηγουμένου του μετεώρου. αλλά και έτερα κτίρια δια τας ανάγκας της πληθυνωμένης αδελφότητας οικοδόμησαν οι όσοι ούτοι πατέρες και νοσοκομείων δια τους ασθενούντας αδελφούς και γυροκομείων δια τους γέροντας και πύργων έκτισαν και διαγρούς και αμπελώνα σε φρόντισαν και διότι άλλο ή το αναγκαίον προσύσταση και συντήρηση της αδελφότητος καθώς ταύτα πάντα έβριται εις κώδικα εν τη μονή φυλατώμενων ή διοχείρως και γραμμένων υπό των αυταδέλφων τούτων οσίων. Ούτως οσίως έως τέλος οι όσοι ούτοι πατέρες αγωνιζόμενοι και μεγάλος το Θεό ευαρεστήσαντες και πλήστον αξιοθέντες δωρεών και χαρίτων απήλθαν προσών επόθησαν και διών οι γονείς της Ανκύριων ομένα όσους Θεοφάνης κατά την 17η Μαΐου του έτους 1544 ο Δεώσιος Νεκτάριος κατά την 7η Απριλίου του έτους 1550. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, επισκόπου Χριστιανού πόλεως του Θαυματουργού. Αθανάσιος, ο Αγιότατος Επίσκοπος Χριστιανοπόλεως, εγεννήθη εις Κέρκυραν το έτος 1665 εκ γονέων Ευσεβών. Ο πατήρ αυτού εκαλεί το Ανδρέας, η δε μήτυρ του Εφροσύνη. Επειδή δε ο πατήρ αυτού ήτο εκ των επισήμων αρχόντου της ενετικής διοικήσεως των Ιωνίων ίσων, μετόκισε οικογενειακός εις Καρίτεναν, ακολουθήσας τον τότε κυβερνήτη της Πελοποννήσου, νεοδιοριστέντα το 1684 διότι τότε η Πελοπόννησος άπασα ως και αιώνια νήσι ήσαν υπό την εξουσία των ενετών εκτός του Αγίου Πατήρα αυτού είχε και εταίρους τρεις υιούς τον δε Αναστάσιον διότι ούτως ονομάζεται ο Άγιος Πρότερον έχοντα μεγάλη κλίση προς την παιδεία και μάλιστα την έσω παρέδοκεν παιδιόθενης εξόχους διδασκάλους κατά την αρετήν και την παιδείαν. Το δε πεδίον τυχόν εις εξ εκείνων τους οποίους ο Θεός προέγνω και προώρησε και κάλεσε και εδόξεσε επεδόθη μάλλον εις τη χριστιανική διδασκαλία ή εις την θύραθεν διό και νέος αιτιών εις κήτω εις την εγκράτειαν την αένων προσευχήν την μετάληψη των αχνάντων του Χριστού μυστηρίων τη χριστιανική και φιλοπροσίγωνο συμπεριφορά προς άπαντα στους συναναστροφωμένους εις την ταπείνωση και εν γέννη εις την αποστροφή προς πάσα ματαιότητα. Ότι δε έφτασε εις ανδρικήν ηλικίαν ο πατήρ του ινάγκασεν αυτό να έλθει εις γάμον ως τούτο συμβαίνει στους πλήστους εκ των ανθρώπων. Ο Αθανάσιος λοιπόν υπογραμμών έχουν το Θείο Παύλο και την λυπήν των πατέρων χωρίαν και σπέβδων προς υψηλότερων βαθμών τελειότητος απέκρουσε την περινυμφεύσεως πρόταση του πατρός προφασιζόμενος ότε μεν το άστατο του καιρού ότε δε τας διαφόρους του βίου περιπετίας και ότι έπρεπε να σκεφτεί οριμότερον. Αλλά ο πατήρ επέμεινε να πραγματοποιήσει το μελετόμενον. Όθε και μη θέλοντος αυτού ηραβώνησε τον Αθανάσιο μετακόριστην ως περιφήμου πλουσίου εκ πατρών αναλόγου βεβαίως και της αξίας και της οικογένειας αυτού. Ότε δε ήλθεν ο καιρός των γάμων ο πατήρ του ημέρα στην άστη νωρίτερον απέστειλεν αυτόν εις Ναύπλιον την πρωτεύουσα τότε της Πελοποννήσου όπως ετοιμάσει κατά τη συνήθεια τα νυχθικά ενδύματα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Θανάσιος πιεζόμενος αφενός υπό του πατρός αφετέρου δε υποκαιόμενος υπό του ενεαυτό ιερού αισθήματος και αισθανόμενος με γη στην αποστροφή προς τα κοσμικά ευρέθη μεταξύ σφύρας και άκμονος δηλαδή σε αμηχανία και στενοχωρία την απράξη. Όθεν ενώ επορεύεται προς τον Αύπλιον διέταξε το μέσο της οδού τους μετά αυτού υπερέτες όπως προπορευθώσει. Παρεκκλίνας τότε ο λίγων από τη σοδού εισήλθεν εις ναών της Θεοτόκου παρά τη θέση βιδώνει και γονιπετήσασε δε το μεταδακρύων και καρδίες τετριμένης. Ενθέρμος αφού προσευχήθη ο Αθανάσιος εξικολούθησε την πορεία του. Όταν δε έφτασε εις Ναύπλιον ήρχισε να κατασκευάζει τα νυφικά αλλά πάντοτε υπό το κράτος της πάλης των λογισμών, της ψυχρότητος και της αδιαφορίας εκείνης την οποία δεικνύει πάση της όταν αισθάνεται αηδία και αποστροφή προς κανέν πράγμα. Συχνότερον δε παρεκάλλει το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκων ότε πλέον η θλίψη και η στενοχωρία του ύφξησεν. Ενώ λοιπόν έμελε να αναχωρήσει την επομένη, επιφαίνεται εις αυτόν καθύπνος υπεραγία Θεοτόκος, μετά του τιμίου προδρόμου λέγουσα, σκεύος εκλογής και υπερέτης του Υιού μου μέλης να γίνεις ο Αθανάσια. Απόστειλον λοιπόν τους δούλους μετά των ηθικών ενδυμάτων προς τον πατέρα σου και η κόρη ασέλθει εις γάμον μετά άλλου ανδρός. Σύ δε πορεύου εις Κωνσταντινούπολην, ο δε Αθανάσιος ξυπνήσας και ένδρομος γενόμενος ανεβόησεν. Ευλογητός ο Θεός σου εξαγαγώ με τις θλίψεις σου και στενοχωρίας μου, ουχή το αιμόν, αλλά το του Κυρίου μου γενέστο θέλημα. Εις την Κωνσταντινούπολη γνωριστής μετά του Πατριάρχου Γαβριήλ του Αποχαλκιδόνος του Σμυρναίου το 1702 και εκδηλώσες σε αυτόν την επιθυμία του ότι δηλαδή φλέγεται ή να σπαστεί το μοναχικό σχήμα ζήτησε από τον Πατριάρχη την άδεια. Ο δε Πατριάρχης Γαβριήλ δοκιμάσας και ειδών τη σύνεση του ανδρός ως και την ενάρετον και αγίαν αυτού διαγωγήν εχειροτώνησε τούτον εν της Πατριαρχής Ιεροδιάκονων και μετά την αέτη προήγαγεν στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Κατά δε το έτος 1711, όταν ο διάσημος εκκλησιαστικός ρήτορ Ηλίας Μινιάτης ή το Ιεροκήρυξης Κέρκυρα, ο τότε ενετός κυβερνήτης της Πελοποννήσου Άγγελος Έμος, γνωρίζουν εκ του πλησίων των Μινιάτην και υπεραγαπών αυτών, δια τα έξοχα αυτού προτερήματα επρότεινεν αυτόν εις την μεγάλην εκκλησίαν ως υποψήφιον της τότε χειρευούσης αρχιεπισκοπής της Χριστιανουπόλεως. Αλλομινιάτης είτε κινούμενος υπό ταπεινοφροσύνην είτε γνωρίζουν ότι προκειμένου να επιτύχει την ωφέλεια του πλησίου ή δύνατο να επιτύχει τούτο καλύτερον εις Κέρκυραν ευρισκόμενος δεν εδέχθη την πρόταση. Παρετηθέντος όφθεν τούτο ο Πατριάρχης Γαβριήλ έχει ρωτώνησεν ως τιούτον των Αθανάσιων. Αναβάσει λοιπόν ο Αθανάσιος στο μέγαν και υψηλόν της αρχιεροσύνης βαθμών συναισθάθη οποίον και ο πόσο βάρος εδέχθη επί των όμων αυτού ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δια της διδασκαλίας και συνδρομής του Αγίου ανηγέρθησαν πολλοί κατά την επαρχία χριστιανικοί ναοί εκ των οποίων εις είναι και ον είναι έτης σωζόμενος επωνόματι της υπεραγίας Θεοτόκου εν καριτένη. Έδιδε δε αυτόν ο παρόχος εις τους πτωχούς πάντα όσα συνήθριζε ως δικαιώματα υπανδρεύων κόρας πτωχάς και ορφανάς ενδύων γυμνούς παρηγορών τους θλιβωμένους νουθετών τους ατάκτους επιτιμών τους απειθείς επαναφέρων τους πεπλανημένους και καταμαλάσουν τους σκληροκαρδίους και διαμέν τους τρασίς και αυθάδεις ή το μάστιξ ελέγχουσα και προσκαλούσα αυτούς εις μετάνοιαν εις δε τους ευθύς στη καρδία και μετανοούντας με λύχιος και πράος. Και εις μέν τους εναρέτους υπογραμμός και τύπος αρετής, εις δε τους ραθύμους και αμελής πλήκτρων διαγερτικών και οδός μετανοίας. Η τροφή αυτού ή το ομοία προς την το παλαιόν Αγίων Ιεραρχών ήτινες εκπληρούνται στο παράγγελμα του Θείου Αποστόλου Παύλου, ηρκούντο εις τα απολύτως μόνον αγκαία. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα, έλεγε ο Μακάριος Παύλος. Τες τόσων Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Ορκουγό!

Λάτε μαζί μου, αγαπητοί μου, να περπατήσουμε κι εμείς σήμερα στην Αγία Πόλη τα Ιερουσαλήμα. Όπως οι μαθητές ακολουθούν τον Χριστό και αντικρίζουν ένα θέαμα που ήταν πραγματικά κάτι αξιολείπητο. Δεν λέω ότι όλα είναι άσχημα. Ο πόνος και αυτά μόνο που πολλές φορές σε ανεβάζει πνευματικά όταν τον παίρνεις πραγματικά με φτερά. Με δύναμη θεϊκή και με θέληση πραγματική γίνονται τα πράγματα βεβαίως σωσίδια πολλές φορές. Εδώ ένας άνθρωπος είχε ελλείψεις. Δεν ήταν μόνο ότι έχουμε σήμερα ένα θάο. Έχουμε ένα δημιούργημα, δηλαδή μας δείχνει πώς ο Θεός και Χριστός Θεός πώς δημιούργησαν τον άνθρωπο. Τα πράγματα καθαρίζουν. Δεν είχε τους βολβούς από τα μάτια. Και οι μαθητές τώρα ρωτάνε, τι σήμαρτε ούτως, ούτως ήμουν σε αυτό, το απέδωσε αμαρτήματα αυτά τα πράγματα. Ούτε ούτως ήμαρτε, ούτε ήμουν σε αυτό. Αν το θέλουμε, το θάμα δηλαδή του Θεού. Θα δείτε το γεγονός. Και πήρε χώμα με το σιάλι του, το αγιασμένο, έκανε πύλες, το τοποθέτησε και του λέει, πήγαινε στην κολυμπήτρα Σιλουάμ, εκεί που υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα, με την πίστη ο καθένας, πραγματικά εκεί, δίχως να διστάξει, δίχως να έχει κάτι, πηγαίνει και αμέσως ανέβλεψε. Η απορία σε όσου τον γνώριζαν είχαν. Να είναι αυτός, μια σαν αυτόν. Εγώ είμαι, έλεγε ο ίδιος. Πώς είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή απίστευτο και όμως πιστευτό και αληθινό. Οτιδήποτε και αν θέλουν να κάνουν, ακόμα και όσοι αυτοί που δεν θέλουν να δεχθούν, όπως είναι η μύρια των χιλιαστών δηλαδή, που ήταν οι Αριανοί, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Και ακόμα και από τους Προτεστάντες και με το παντού υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ λέει ότι πραγματικά μας καθαρίζει τη θέση ότι είναι και δημιουργός, δεν είναι μόνο. Και δημιουργός ό,τι ακριβώς έγινε με τους, πρωτοπλάστες. Λαβών χούλι, επαναλαμβάνω. Σκόνη, σκόνη από κάτω πήρε. Έφτιασε τα κρεμπύλες και τοποθέτησε και έγινε σάρκα. Μην απορούμε πώς έγινε τα πράγματα. Όποιος δεν πιστεύει, καμία αντίληψη. Έτσι θέλει. Αλλά όσοι πιστεύουν όμως, δεν πρέπει να κολλιζόμαστε. Δεν πρέπει να, ούτε ακόμα να αμφιβάλλουμε. Και ούτε ακόμα να θορυβούμε στόμεθα όταν ακριβώς στρέφονται ορισμένοι, γιατί τα συμφέροντά τους στίγονται ή κάθε να παρουσιάσουν. Είναι πολλά πίσω από αυτά τα πράγματα, πάρα πολλές σκοτεινές ιδέες και σκέψεις και ιδέες πώς θέλουν να φέρουν ακόμα και την ανθρωπότητα ολόκληρη γύρω. Έγινε γνωστό και μάλιστα ήταν και Σάββατο. Και εδώ λιγάκι θα ήθελα να καθαρίσω ορισμένα πράγματα. Ουί, έφαγα λάθη, κάνε και νήσου. Του τσαγούλη σταμάτησε. Του μίσου σταμάτησε. Η αγάπη απλώθηκε από μέσα σου. Αυτές είναι οι υποδοχές και αυτές είναι ακόμα οι λαχτάρες που πρέπει να κοινωνήσει ο άνθρωπος. Καμία αντίρρηση να κάνει, αλλά προηγούνται εκείνες και εδώ. Σαββάτου, να κάνει τέτοιο θαύμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν θα είναι άνθρωπος το Θεό αυτός. Τον πλησιάζουν λοιπόν οι νομοδιδάσκαλοι, τα κολβαφίδια, όπως ο συνήθως πολλές φορές που κάνουμε με κάποια ψευδοφάνεια, οτιδήποτε δικοτήμαστε, είτε δίκη, τα πάντα όλα, και σκάφτουν και θάπτουν πραγματικά τον άνθρωπο. Και αν είναι δυνατόν να τον εξαφανίσουν, αν είναι και υγιής. Υγιής εννοώ πνευματικά υγιής. Ζωντανά. Γιατί άμα δεν είναι υγιής, βολεύουν. Άμα είναι υγιής όμως, αν μπαίνουν αμέσως τι. Τα ζυζάνια και ελέγχονται και οι ίδιοι και ακόμα διαδίδεται το καλό από καλό σε καλό όταν πραγματικά χρειάζεται. Τι έγινε εσύ, πώς είδες. Άνθρωπος λεγόμενος Ιησού.
πυλώνει πίεση και μου είπε να πάνε να πληθώ. Και πήγα και ήρθε υγιής και βλέπω. Αυτός δεν θα είναι άνθρωπος του Θεού για να μην τιμήσει το Σάββατο. Σκεφτείτε τώρα. Και αλλού τους λέει και άλλο πάντα. Τι πρέπει να κάνουμε, κακό ή καλό? Γιατί? Αν δεν κάνουμε καλό, πάνε πει κάνουμε κακό. Γιατί δεν υπεργόμαστε για τον άλλο. Και αν θέλουμε καλό, το ότι δηλαδή, ότι δεν το θέλει ο Θεός. Μην κολλάμε σε τέτοιες τυπικότητες. Να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Εκείνοι τρογότουσαν γιατί ακριβώς το όνομα Ιησού ήταν Θεός. Έτσι ερμηνεύεται. Αλλάζει το θέμα. Δεν ξέρω παιδίς και πώς θα το πούν όλοι τέτοια. Είναι λέξη Θεός στα εβραϊκά. Και όποιος ανέφερε τέτοια πράγματα και το άκουγαν εκείνοι, μέχρι που τον απειλούσαν ακόμα για αφορισμό. Και έτσι εκείνος ομολογεί. Τον πλησιάζουν, τον εξετάζουν τα πάντα όλα τα ίδια. Βρίσκουν τους γονείς. Ελάτε εδώ. Δηλώσατε ότι το παιδί σας γεννήθηκε τυφλός. Πώς βλέπει? Πέντε τους πήγε. Αυτοί είχαν ακούσει από το γιο, αλλά δεν ήταν νομοστοί. Δεν είχε εμπιστοσύνη αυτά που θα πούνε εκεί προς γραμματείς και φαρισαίους. Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο Υιός μας. Γνωρίζουμε ότι έγινε τυφλός. Πώς δεν βλέπει? Αυτό δεν βλέπει, δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει? Αυτό αν ρωτήσετε, αυτός θα απαντήσει. Το απέφυγαν έτσι για να μην αναφέρουν τη λέξη Χριστό και τους αφορεί. Ξανά το ρωτάνε τώρα. Γίνεται ο διάλογος ξανά πάλι. Για πέστε μας πάλι τι έγινε. Μα σας το είπα. Και εδώ τώρα άρχισε να τους πάει και λοιπόν έτσι ψυχολογαζεί. Γιατί? Μα σας είπα μια φορά, σας είπα δυο. Μήπως ενδιαφέρεστε λοιπόν να γινώσετε και μαθητή? Αγρίψαν αμέσως. Συγεννήθηκες με στην αμαρτία και μας διδάσκεις εσύ? Και επέμενε, σας είπα και σας το είπα. Και τα πράγματα οδηγούνται πραγματικά ότι τι. Εκείνος δεν τον είχε δει ακόμα με τα μάτια του, αλλά με τα μάτια της ψυχής του με συγχωρνάτε που κατακρίζει, γιατί μου έπαιρνε εικόνες μπροστά. Από εκεί που ακριβώς βλέπω αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά ήταν τόσο ταλέπορος και τόσο ευχάριστα σήμερα και τόσο πραγματικά σήμερα, γιατί ο νικητής που έδωσε τη μάχη με τους γραμματείς και φαρισαίους και στάθηκε όρθιος και ομολόγησε. Και όταν ακριβώς τι ομολόγησε? Τον έβγαλαν έξω. Το μάθε ο Χριστός. Τον πλησιάζει και του λέει: «Συ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Ποιος είναι? Αυτός που μιλάει μαζί σου. Αυτόν που βλέπεις. Πέφτει στα γόνατα. Γονατίζει. Κλαίει με χαρά. Χαίρεται. Δεν θέλει να τον ευχαριστήσει. Πιστεύω Κύριε. Βοήθη με την απιστία λεσμού. Πιστεύω Κύριε. Πραγματικά, γιατί αυτή η πίστη σήμερα μπορεί πραγματικά να μας απαλλάξει από το βούρκο που σχεδιάζουν, από τις σκοτεινές ιδέες που φτιάχνουν, από πολέμους και καταστάσεις που δημιουργούν. Ξύπνα λαέ. Δεν ήρθε ο Θεός στη γη για να κοιμηθούμε, για να μας εκμαλωτίζουν κατά το θέλημά τους. Και αν ακόμα πληγωθείς, και αν ακόμα πληγωθώ, και αν ακόμα αμαρτώ, ακόμα και αμαρτής, έχει εκείνος πλυντήριο ολόκληρο, έχει αγάπη μεγάλη, συγχωράει. Μη παρασύρεσαι μόνον με τα κύματα αυτά των αιρετικών, των σκοταδιστών, αυτών των εκμεταλλευτών εν ονόματι δίθεν του πολιτισμού. Ποιο πολιτισμό? Μιλάμε για πολιτισμό όταν υπάρχει αυτή η ανισότητα? Μιλάμε για πολιτισμό όταν υπάρχουν αυτές οι αδικίες? Μιλάμε για ισότητα, για προδευμένο λαό, όταν ακριβώς γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα? Ασέβεια από άκρο σε άκρο. Εκμετάλλευση όσο δεν παίρνει είμαστε ένας με τον άλλον. Και θα πάρουμε οπωσδήποτε εκείνο που άνθρωποι δεν θέλουν να το πω. Τι τρώμε? Τι πίνουμε? Δεν αναπνέουμε. Και παρακαλώ
κάπου εδώ φταίω κι εγώ, φταίς κι εσύ. Γιατί? Είναι ανάγκη να αγοράσει λουλούδι έτοιμο? Δεν μπορεί να φας κι εσύ ένα λουλούδι? Είναι ανάγκη να φας ντομάτα το Γενάρη? Δεν μπορεί να φας κι εσύ ένα φυτό κάπου αλλού, στο σπίτι σου? Μαζευτήκαμε σπίτι, απάνε σε σπίτι. Ε, θυμάστε την προφήτευση σας έχω πει. Στους κατοικούντες που θα έρθει η εποχή που θα έχουν σπίτι, θα πάω στο σπίτι. Όχι γιατί είναι αμαρτία, αλλά θα πάνε ασφυξία. Και αυτό ακριβώς. Πού να απλώσει τραχανά? Πού να απλωθεί και να τεινάξει το συντόνι? Πέστε μου τι γίνεται? Πού, τι να αναπνέσει λίγο καν φέτο, όπως λένε για μένα? Δεν το φοβάμαι αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι το καιρός. Άλλο σήμερα βρέχει, άλλο χιονίζει, άλλο κάρμα, άλλο τα πάντα όλα. Τα κρόμματα έχει. Πού θα πάμε φέτο? Θα πάμε στη θάλασσα? Ε? Τι θα βρούμε εκεί? Κάθε λίγο και λιγάκι, τι είναι τι? Και πάνω απανάκριβα, μέχρι να πάω και να μπει στην άμμο θα πληρώσεις. Όχι να μπει μέσα στη θάλασσα, για να βγεις ακόμα, να πας κάτι να πιεις, σκέψου. Αν δεν έχεις πορτοφόλι που να είναι ογκωμένο, δεν χωράει. Δηλαδή και αυτά ακόμη πάνε για να γίνει για τους ολίγους. Ξύπνα λαέ, τα πράγματα δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ο καθένας όπως θέλει ο καθένας εκεί πέρα. Όπως και εγώ δεν μπορώ πρέπει να εκμεταλλευτώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είμαι ιερεύς, να εμπορευτώ, να εκμεταλλευτώ τον πόνο και τη χαρά των άλλων για να βάλω τιμολόγια, ατιμία. Ναι, συμμονία γίνεται. Και αν να μην πούμε ακόμα ότι συμμονία είναι εκείνη που τη πληρώνουν να τον χειροτονήσουν. Πληρώνει ακόμα και αν είναι και ένας επίσκοπος. Συμμονία λέγεται αυτή. Δηλαδή παράνομα πράγματα μας ανέχεται ο Θεός, όχι γιατί ακριβώς τα θέλει. Και αν θέλουμε πράγματα δεν πρέπει να είμαστε τι? Δωρεάν ελάβουμε, δωρεάν θα δώσουμε. Και ο λαός ξέρει πολύ καλύτερα ύστερα πως θα ενεργήσει και πως θα δράσει. Και θα τον φυλάξεις και από κάτι άλλο ακόμα, από την πικρία που θα έχει μετά, από κρίση και κατάκριση που θα κάνει, γιατί εμπορεύτηκε και πήρε τόσα για να κάνει αυτό το μυστήριο. Και εσύ καμαρώνεις, τι κατηγορία γάμου θέλεις? Τι κατηγορία βαπτίσαν σε κάνουν πάντα όλα αυτά? Αυτά τα πράγματα και δύο ακόμα. Όλα αυτά είναι ματαιότητες και ματαιοτήτων. Ας προωθούμε πραγματικά για να μπούμε σε μια σωστή τοποθέτηση, γιατί από το κέντρο ακριβώς που βρισκόμαστε, που λέγεται παντού η Ορθοδοξία μας, που είναι πραγματικά, που είναι το φως του κόσμου, άμα θα δώσουμε παραδείγματα, μηνύματα, απλότητα, αγάπη, θυσία, σεβασμό προς τον συνάνθρωπο, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός για αυτούς. Αυτός θα είναι τι? Αυτή η πίστη, αυτή η αγάπη, αυτή που είναι τι? Δυνατότερο όπλο στον κόσμο. Μην νικέσαι από το κακό. Μάθει να νικάς με το καλό το κακό, και τότε διαλύεται το κακό τελείως. Όπως ο ίδιος ο Θεός δεν μπορούσε, ο ίδιος ο Χριστός δεν μπορούσε να συντρίψει τα πάντα όταν τον χλεβάζανε, όταν τον σταυρώνανε, όταν τον μαστιγώνανε, όταν όταν δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Όλα μπορούσε να τα κάνει. Και εντούτοις, με την αγάπη και με την μακροθυμία που έκανε, νίκησε, συντρίφτηκαν τα πάντα όλα. Και γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, και εκείνο που θα ήθελα πάλι, δώστε στα παιδιά και να δώσουμε παράδειγμα, μηνύματα ανθρωπιάς, μηνύματα πίστεως, ορθοδοξία μέσα, μηνύματα ακριβώς τι, ήθη και έθιμα. Μην τα αφήνουν. Δώστε να μάθουν πρώτα τα ελληνικά γράμματα, γιατί θα τα ξεχάσουνε. Με δύο ξένες γλώσσες στο δημοτικό και με ένα ακόμα και με τη τηλεόραση και με φροντιστή που θα βάλεις, τρεις δασκάλους θα έχει για ξένες γλώσσες και μισή, μισό δάσκαλο ή έναν ακόμα δάσκαλο θα πεις στα ελληνικά. Τι θα μάθει το παιδί σου? Άντζελα μάτζελα. Και θα καμαρώνεις.
ο πλούτος των γραμμάτων, εσείς που έχετε πάει και ξέρετε γράμματα, δεν είναι η ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι ο ελληνισμός. Δεν είναι ο πολιτισμός σωστός. Τι λείπει? Το παραγκονίσαμε και βγήκαμε τι. Σαν εκείνη η αλληπού, θα πω τώρα. Έχω καιρό να την πω, χρόνια. Μια αλληπού έκανε κόρτα. Έκανε παγίδες, άρπαζε καμιά κόρτα. Τι να κάνει το αφεντικό, άρχισε. Έβαλε ένα σκυλί. Την κυνηγάει το σκυλί, πήγε να περάσει τα σύρματα κάπου και να πάρει την ώρα. Ναι, στην ώρα. Η αλληπού βγήκε κουλουβί έξω. Έρχεται. Μόλις την είδαμε, γέλαγαν. Κουλουβί, λοιπόν. Ποια σημαίνει, εμένα κοροϊδεύετε. Εγώ είμαι ελεύθερη τώρα. Κουνιά να πα θέλω. Καλό θέλω. Δεν είναι και δεν κάνει κάτι. Κόψε κι εσύ. Και σκόψαν κι άλλοι. Έτσι πάθαμε με τον πολιτισμό μας. Έτσι πάθαμε με τα σύγχρονα μηνύματα απ' έξω και γίγαμε κουλουβί. Χαρά σε αυτούς και σε αυτές ποιες είναι που κρατάνε πραγματικά την παράδοση και στήκεται και κατά τις παραδόσεις ημών κατά τον Απόστολο Παύλο. Έτσι. Εδώ πρέπει να φουτουλείς τα ξένα. Προδημένους να ήπτουν. Ψυχρότητα, πολέμους, καταστάσεις. Πέστε μου. Πιέστε με ένα πολιτισμό. Τι πολιτισμό? Μια τεχνολογία και στο σημείο εκείνο που είναι τι. Για τον άνθρωπο. Και για να κατακτήσουνε τα μολυσμένα τα πάντα όλα. Και αν ακόμα λέμε, αν έχουμε και αυτό που λέμε ότι έχουμε επίδραση ακόμα και στις καιρικές συνθήκες, ποιος φταίει? Αυτά φταίνε. Η δημιουργία, ο ατομισμός φταίνει. Τα φταίνε. Μη παρασυρώμεθα από αυτά τα πράγματα. Στόμεν καλός. Στόμεν ευλαβός. Εδώ είναι αυτός ο οποίος πραγματικά δημιούργησε, έδωσε σήμερα το φως στον γεννηθέντα και με ελλείψεις ακόμα τους βολβούς. Αυτός ο δημιουργός, αυτός ο Χριστός, αυτός ο Θεός που είναι δίπλα μας πραγματικά. Δεν έχουμε ανάγκη αρκεί να κρατηθούμε και να μην παρασυρθούμε από τα μηνύματα αυτά τα οποία τι, με απειλές τα κάνουν, όπως ακριβώς απειλούσαν όποιος θα έλεγε τη λέξη Χριστός, απειλούσαν ακόμα τους γονείς να μην πνευτεί, απειλούσαν ακόμα και τον ίδιο γιατί τους έκανε το δάσκαλο με το παράδειγμά τους. Και απειλούσαν ακόμα και τι έκανε παλού. Πράξουν όπως τότε είπανε. Μια γυναίκα, η οποία ήταν όντως δηλαδή πηρεασμένη από τον πονηρό, την είχαν και την εκμεταλλευόταν ορισμένη επιτίδη. Και πλήρωνε αδρά. Και συναντάει ο Παύλος με το Σύλλα. Κάμε το σημείο του Σταυρού, γιατί ούτε άνθρωποι είναι άνθρωποι. Το Θεό φώναζε αυτή. Φώναζε αυτή. Και το όνομα του Κύριου Χριστού. Και βγήκε το δαιμόνιο και επειδή σε έχασαν τώρα τα οικονομικά τους από την εκμετάλλευση αυτή, τι έκαναν? Πιάνουν τους άρχοντας, πιάνουν τον λαό, τους ξεσηκώνουν και λέει αυτός, αυτή είναι το η καταστροφή, σε αυτή μας κάνουν αυτά τα πράγματα και τους βάζουν στη φυλακή. Και ακούω εδώ ακριβώς τώρα τι, και τα πόδια στο ξύλο. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Όποιος δεν έκανε φυλακή δεν ξέρει, ή όποιος δεν έκανε κάπου δεν ξέρει τίποτα. Τα πόδια στο ξύλο σε βαράνε από κάτω. Οργανικά δεν παρέλθει τίποτα, αλλά πόνο δεν μπορεί να σηκωθεί όρθιος. Αυτό θα πει στο ξύλο για να χτυπήσω, γιατί άμα το χτυπάς κανένα φορά είτε μπορεί να σε ένα σημείο που σου μπορεί να κάπου και να πεθάνει. Ενώ στα ποδάρια από κάτω γίνονται λοιπόν, σαν καρβέλια από κάτω αυτά γίνονται και δεν μπορεί να σηκωθεί και κάθε ξάπλα και αέγει πόνο για πόνο. Αυτό θα πει τα πόδια στο ξύλο. Και άγγελος Κυρίου τώρα, και να μην τα πούμε και γιατί λοιπόν θα αρχίσουμε. Άγγελος Κυρίου, βεβαίως έγινε σεισμός και άγγελος και πλέον. Και όταν έγινε σεισμός αυτό που έγινε, ο Παύλος και ο Σύλλας δεν έφυγαν από μέσα. Ο δεσμοφύλακας, ο αρχιφύλακας, πήγε να βγάλει μαχαίρι να αυτοκτονήσει. Γιατί το έφυγανε και δεν τον περίμενε τίποτε άλλο. Τον κρέμαγαν. Φώναξε από μέσα ο Παύλος. Θεάνθρωπος το σημείο αυτό. Δηλαδή τον φώτισε ο Θεός. Μη πράττεις αυτό. Εδώ μέσα είμαστε.
και παίρνουν λαμπάδα, προχωράει μέσα στο σκοτεινότερο σύνολο που τους είχαν και άρχισε στο σπίτι. Και εδώ στο σημείο αυτό έχω βρει μια ταινία κάποτε που είχαν δει ότι η γυναίκα έπεσε στα πόδια και το λιμί του κάνει το έγκλημα αυτό. Γιατί ακριβώς δεν δικό το πνεύμα άγιο εκείνη για αυτό το πράγμα. Και το κουτσούριψα και το κόλλησα πραγματικά, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να έρχονται εκεί στο να προβάλλονται. Και τότε τι να κάνουμε. Να, αν πιστεύεις, να βαπτιστείς. Τραπέζια, τα πάντα όλα βαπτίστηκαν με γιά τους και με χαρά τους και πραγματικά και μαρτύρεσαν και είναι μάρτυρας αυτός ο δεσμόφυλακος που ήταν. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, παντού ενεργεί το πνεύμα όταν έχουμε δίψα και όταν πραγματικά εμπιστευόμεθα και έχουμε την ελπίδα ότι εκείνος γνωρίζει, εκείνος μπορεί να νικήσει τα πάντα πάντοτε για το καλό και όχι για το κακό. Εμείς τα αντίθετα οι άνθρωποι. Για να αποκτήσουμε, για να είμαστε όργανα του ιοσφόρου, για να είμαστε άνθρωποι της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας, του σκοταδισμού, οι ιδέες μας ορίζουν ύστερα γιατί θα τεχνολογιζόμαστε, μας διόρισαν κάποιοι πρέπει, έχουμε ανάγκη αυτό να κάνουμε. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τι, μια μαρτυρία την οποία αυτή σήμερα είναι εκαρπάζουσα ενέργεια σήμερα στον κόσμο. Και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει, είπα, όχι με όπλα, με παρουσία, με σωστή αγάπη, σεβασμό, δικαιοσύνη προς τον συνάνθρωπο, και τότε θα σκύψουν, θα λυγίσουν, γιατί ζει Κύριος.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Ανδρόνικος και Ιουνία του Χριστού Απόστολοι και Μάρτυρες διέτρεξαν ως υπόπτεροι όλη την οικουμένη και ανέσπασαν από τις ρίζες την πλάνη της ειδωλολατρίας. Οικολούθη δε των θείων Ανδρόνικων η υπερθαύμαστος Ιουνίαν ενεκρωμένη ούσα εις τα του κόσμου και ζώσα εν μόνο του Χριστό. Όθεν πολλούς απίστους οδήγησαν αφότεροι εις την θεογνωσίαν και τους μένα ούς των ειδώλων κατεκρύμνησαν, πάθη δε ανία τα εθεράπευσαν. Ούτω λοιπόν διελάμψαντες επλήρωσαν και ούτε οι Άγιοι Απόστολοι το κοινό χρέος της φύσεως καθώ άνθρωποι και δια του θανάτου μετέβησαν προς την αιώνιο ζωή. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολοχώνος και το σύν αυτό Παμφαμίρ και Παμφίλων. Μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους των Αυταδέλφων κτητόρων της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Νεκτάριος και Θεοφάνης οι όσοι πατέρες ημών, οι κτήτορες της εν μετεώρης θαυμαστής Μονής του Βαρλάμ, ήσαν αδελφοί κατά κόσμο γεννηθέντες κατά το δεύτερον ήμιση του 15ου αιώνος εις τα Ιωάννινα της Υπήρου. Η οικογένειά των υπήρξε εκ των εξοχωτέρων αρχοντικών οικογενειών των Ιωαννίνων ονομαζομένη των Αψαράδων. Είχε πλούτη, δόξα και δύναμη, αλλά και πολύ αρετήν και αγιότητα. Παρά τη μεγάλη ισχύ αυτής, επτά μέλη της, ο πατήρ και η μήτυρ των Αγίων, καθώς και τρεις αδελφέτων, οικολούθησαν τη μοναχική πολιτεία και αφιέρωσαν εις τον Θεόν τον εαυτόν των και τα πλούτη των. Η οικογενειακή των κατάσταση και η δεξιά αυτών φύση τους επέτρεψε να τείχωσει όλους εξαιρετικής παιδείας, πλην όμως ούτε ως κύβαλα τα του κόσμου ηγησάμενοι εγκατέλειψαν το κόσμο και τα εν το κόσμο τερπνά και αγένατο μοναχή. Πρώτοι ανεχώρησαν εκ του κόσμου οι δύο αυτάδελφοι, ο Νεκτάριος και ο Θεοφάνης. Κατά τη φρόνηση τέ και τη μόρφωση αυτών δεν επορεύθησαν ακρίτως, αλλά εξέκλεξαν γέροντα διακριτικών και αγιότατων, Σάββαν ονόματι, ισόν και υπετάχθησαν όλη ψυχή και διανία τα εντολάς αυτού έως τέλους τηρήσαντες. Μετά του Αγίου εκείνου γέροντος ο Νεκτάριος και ο Θεοφάνης έμεινα 10 ολοκλήρους χρόνους και τότε ο Μακάριος εκείνος αφού τους εδίδαξε πάσαν τη μοναχική πολιτεία και εις το αξίωμα της ιεροσύνης ως υπεραξίως ανέδειξεν απήλθε προς Κύριον οι δε Άγιοι επειδή ως γράφουν ήδη έμειναν ορφανοί από τιού του πατρός και εισαν ακόμα νέοι επήγονε στο Αγιόν ημών όρος και εκεί ελθόντες στη μονή του Διονυσίου έβρον τον πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Άγιον Νύφωνα ως της εμόνας γυναική. Ο Άγιος Νύφων αφού τους εδέχθη με τα χαράς και ήκουσε το ζήτημά των του συνεβούλευσε να επιστρέψουν εις το ασκητήριό των εις το νησί των Ιωαννίνων. Τότε οι Άγιοι ως τέκνα υπακοής επέστρεψαν εις το πρώτον αυτόν ασκητήριο επειδή όμως αυτό είχε εν το μεταξύ καταληφθεί από άλλους έκτισαν εις το εσωτερικό του νησίου άλλων ησυχαστήριων ανήγυρα δε εν αυτό κατά το έτος 1507 και ναών του Τιμίου Προδρόμου. Κατόπιν δε και άλλων ακόμη ναών τον του Αγίου Νικολάου οκοδόμησαν εκεί. Επειδή όμως στο τόπον εκείνο ηγέθησαν σκάνδαλα πολλά οι δε Άγιοι επόθεν την ησυχία υπακούοντες δε και στην εντολή του Αγίου Νύφωνος ο οποίος τους είχε είπει όταν σας έλθει πειρασμός μην αντισταθείτε εις αυτόν αλλά φεύγετε από το τόπον εκείνον και υπάγετε εις άλλον για να διέλθετε ειρηνικά. Εγκατέλειψαν όσα με τόσους κόπους και έξοδα είχαν έως τότε κάμει και αναχωρήσαντες εκείθεν ήλθαν κατά το έτος 1511 εις τα μετέωρα της Θεσσαλίας. Εκεί ερευνήσαντες τον τόπον έκριναν καταλληλότερον όπως διαμήνος ή προσωρινός εις ένα εκ των αποκρύμνων βράχων των μετεώρων το καλούμενο στήλον του Τιμίου Προδρόμου όπου και ως αετοί υπόπτεροι ανήλθαν με την ευλογία του καθηγουμένου του μετεώρου. αλλά και έτερα κτίρια δια τας ανάγκας της πληθυνωμένης αδελφότητος οικοδόμησαν ιός ιού τη πατέρες και νοσοκομείων δια τους ασθενούντας αδελφούς και γυροκομείων δια τους γέροντας και πύργων έκτισαν και διαγρούς και αμπελώνας εφρόντισαν και διότι άλλο ή το αναγκαίον προσύσταση και συντήρηση της αδελφότητος καθώς ταύτα πάντα έβριτε εις κώδικα εν τη μονή φυλατώμενων ή διοχείρως και γραμμένων υπό των αυταδέλφων τούτων οσίων. Ούτως οσίως έως τέλος Υιός Υιού τη Πατέρες αγωνιζόμενοι και μεγάλος το Θεό ευαρεστήσαντες και πλήστον αξιοθέντες δωρεών και χαρίτων απήλθον προσών επόθησαν και διών ηγονίστησαν Κύριον ομένα όσους Θεοφάνης κατά την 17η Μαΐου του έτους 1544 ο Δεόσιος Νεκτάριος κατά την 7η Απριλίου του έτους 1550. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, επισκόπου χριστιανού πόλεως του Θαυματουργού. Αθανάσιος, ο Αγιότατος Επίσκοπος Χριστιανοπόλεως, εγεννήθη εις Κέρκυραν το έτος 1665 εκ γονέων Ευσεβών. Ο πατήρ αυτού εκαλεί το Ανδρέας, η Δεμήτρη του Εφροσύνη. Επειδή δε ο πατήρ αυτού ήτο εκ των επισήμων αρχόντου της ενετικής διοικήσεως των Ιωνίων ίσων, μετόκισε οικογενειακός εις Καρίτεναν, ακολουθήσες τον τότε κυβερνήτη της Πελοποννήσου, νεοδιοριστέντα το 1684 διότι τότε η Πελοπόννησος άπασα ως και αιώνια νήσι ήσαν υπό την εξουσία των Ενετών εκτός του Αγίου Πατήρ αυτού είχε και εταίρους τρεις υιούς τον δε Αναστάσιον διότι ούτως ονομάζεται ο Άγιος Πρότερον έχοντα μεγάλη κλίση προς την παιδεία και μάλιστα την έσω παρέδωκεν παιδιόθενης εξόχους διδασκάλους κατά την αρετήν και την παιδείαν. Το δε πεδίον τυχόν εις εξ εκείνων τους οποίους ο Θεός προέγνω και προώρησε και κάλεσε και εδόξασεν επεδόθη μάλλον εις τη χριστιανική διδασκαλία ή εις την θύραθεν διό και νέος αιτιών εις κήτω εις την εγκράτειαν την αένων προσευχήν την μετάληψη των αχνάντων του Χριστού μυστηρίων τη χριστιανική και φιλοπροσίγωνα συμπεριφορά προς άπαντα στους εναστροφωμένους εις την ταπείνωση και εν γέννη εις την αποστροφή προς πάσα ματαιότητα. Ότε δε έφτασεν εις ανδρικήν ηλικίαν ο πατήρ του ινάγκασεν αυτό να έλθει εις γάμον ως τούτο συμβαίνει στους πλήστους εκ των ανθρώπων. Ο Αθανάσιος λοιπόν υπογραμμών έχουν το Θείο Παύλον και την λυπήν των πατέρων χωρίαν και σπέβδων προς υψηλότερων βαθμών τελειότητος απέκρουσε την περινυμφεύσεως πρόταση του πατρός προφασιζόμενος ότε μεν το άστατον του καιρού ότε δε τας διαφόρους του βίου περιπετίας και ότι έπρεπε να σκεφτεί οριμότερον. Αλλά ο πατήρ επέμεινε να πραγματοποιήσει το μελετόμενον όθε και μη θέλοντος αυτού ηραβώνησε τον Αθανάσιο μετακόριστην ως περιφήμου πλουσίου εκ πατρών αναλόγου βεβαίως και της αξίας και της οικογένειας αυτού. Ότε δε ήλθεν ο καιρός των γάμων ο πατήρ του ημέρα στην άστη νωρίτερον απέστειλεν αυτόν εις Ναύπλιον την πρωτεύουσα τότε της Πελοποννήσου όπως ετοιμάσει κατά τη συνήθειαν τα νυχθικά ενδύματα όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Θανάσιος πιεζόμενος αφενός υπό του πατρός αφετέρου δε υποκαιόμενος υπό του ενεαυτό ιερού αισθήματος και αισθανόμενος μεγή στην αποστροφή προς τα κοσμικά ευρέθη μεταξύ σφύρας και άκμονος δηλαδή σαν μηχανία και στενοχωρίαν την απράξη. Όθεν ενώ επορεύεται προς τον Αύπλιον διέταξεν το μέσο της οδού τους μετά αυτού υπερέτες όπως προπορευθώσει. Παρεκκλίνας τότε ολίγων από τη σοδού εισήλθεν εις ναόν της Θεοτόκου παρά τη θέση βιδώνει και γονιπετήσασε δε το μεταδακρύων και καρδίας τετριμένης. Εν θέρμος αφού προσευχήθη ο Αθανάσιος εξικολούθησε την πορεία του. Όταν δε έφτασε εις Ναύπλιον ήρχισε να κατασκευάζει τα νυφικά αλλά πάντοτε υπό το κράτος της πάλης των λογισμών, της ψυχρότητος και της αδιαφορίας εκείνης την οποία δεικνύει πάς της όταν αισθάνεται αηδία και αποστροφή προς κανέν πράγμα. Συχνότερον δε παρεκάλλει το Θεό και την υπεραγία Θεοτόκων ότε πλέον η θλίψη και η στενοχωρία του ύφξησεν. Ενώ λοιπόν έμελε να αναχωρήσει την επομένη, επιφαίνεται εις αυτόν καθύπνος υπεραγία Θεοτόκος, μετά του τιμίου προδρόμου λέγουσα, σκεύος εκλογής και υπερέτης του Υιού μου μέλης να γίνεις ο Αθανάσια. Απόστειλον λοιπόν τους δούλους μετά των ηφικών ενδυμάτων προς τον πατέρα σου και η κόρη ασέλθει εις γάμων μετά άλλου ανδρός. Σύ δε πορεύω εις Κωνσταντινούπολην, ο δε Αθανάσιος ξυπνήσας και ένδρομος γενόμενος ανεβόησεν. Ευλογητός ο Θεός σου εξαγαγώ με τις θλίψεις σου και στενοχωρίας μου, ουχή το αιμόν, αλλά το του Κυρίου μου γενέστο θέλημα. Εις την Κωνσταντινούπολη γνωριστής μετά του Πατριάρχου Γαβριήλ, του Αποχαλκιδόνος του Σμυρναίου το 1702 και εκδηλώσες σε αυτόν την επιθυμία του ότι δηλαδή εφλέγεται ή να σπαστεί το μοναχικό σχήμα, ζήτησε από τον Πατριάρχη την άδεια. Ο δε Πατριάρχης Γαβριήλ δοκιμάσας και ειδών τη σύνεση του ανδρός, ως και την ενάρετον και αγίαν αυτού διαγωγήν, εχειροτώνησε τούτον εν της Πατριαρχής Ιεροδιάκονων και μετά την αέτη προήγαγεν στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Κατά δε το έτος 1711, όταν ο διάσημος εκκλησιαστικός ρήτορ Ηλίας Μινιάτης ή το Ιεροκήρυξης Κέρκυρα, ο τότε ενετός κυβερνήτης Πελοποννήσου Άγγελος Έμος, γνωρίζουν εκ του πλησίων τον Μινιάτην και υπεραγαπών αυτών δια τα έξοχα αυτού προτερήματα, επρότεινεν αυτόν εις την μεγάλην εκκλησίαν ως υποψήφιον της τότε χειρευούσης αρχιεπισκοπής της Χριστιανουπόλεως. Αλλομινιάτης είτε κινούμενος υπό ταπεινοφροσύνην, είτε γνωρίζουν ότι προκειμένου να επιτύχει την ωφέλεια του πλησίου ή δύνατο να επιτύχει τούτο καλύτερον εις Κέρκυραν ευρισκόμενος, δεν εδέχθη την πρόταση. Παρετηθέντος όφθεν τούτο, ο Πατριάρχης Γαβριήλ εχειροτώνησεν ως τιούτον των Αθανάσιων. Αναβάσει λοιπόν ο Αθανάσιος στο μέγαν και υψηλόν της αρχιεροσύνης βαθμών, συναισθάθη οποίον και ο πόσο βάρος εδέχθη επί των νόμων αυτού ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δια της διδασκαλίας και συνδρομής του Αγίου ανηγέρθησαν πολλοί κατά την επαρχία χριστιανικοί ναοί, εκ των οποίων εις είναι και ο νυν έτη σωζόμενος υπονόματι της υπεραγίας Θεοτόκου εν Καριτένη. Έδιθε δε αυτόν ο παρόχος εις τους πτωχούς πάντα όσα συνήθριζε ως δικαιώματα υπανδρεύων κόρας πτωχάς και ορφανάς, ενδύων γυμνούς παρηγορών τους θλιβωμένους, νουθετών τους ατάκτους, επιτιμών τους απειθείς, επαναφέρων τους πεπλανημένους και καταμαλάσουν τους σκληροκαρδίους. Και διαμέν τους τρασίς και αυθάδης ή το μάστιξ ελέγχουσα και προσκαλούσα αυτούς εις μετάνοιαν, εις δε τους ευθύς στη καρδία και μετανοούντας με λύχιος και πράος. Και εις μέν τους εναρέτους υπογραμμός και τύπος αρετής, εις δε τους ραθήμους και αμελείς πλήκτρων διαγερτικών και οδός μετανοίας. Η τροφή αυτού ή το ομοία προς την το παλαιόν Αγίων Ιεραρχών ήτινες εκπληρούνται στο παράγγελμα του Θείου Αποστόλου Παύλου, ηρκούντο εις τα απολύτως μόνον αγκαία. Έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα, έλεγε ο Μακάριος Παύλος. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

ανθρώπι εργαζομένοι στην ανομία και ουμή συνδυάζω μετά το μεθεκτό να δω.

προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέα.

εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ.

εκ βαθέων εκέκραξας, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον τις φωνές.

Θεός του Χός και του Πτύσματος, τυφλών αρήτος, ο ματής εν ακτήλησης καταπλώς.

διαν άφατον λάσαντο. Φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός. Από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων ύποπτος γραμματεύσει τυφλής οματωθήσω πριν τυφλώτων τεθέατε ως τα γαμιδόλος βλέπων αλλά ψευδός τώραν του σωτήρος χάρη προσποιούμενος τυφλώτην εθένουση σκοτάς μίστης του γράμματος εν είσαι κλάπη ο γλυκής Χριστός ήλιος Σαββατούργησιν καινουργών διαπράξασμι ως το σκιώδες τούτου φωτουργών και το κάλυμα έρων το φως το εν τούτης της πριν τυφλής εχορήγησε.

καλέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Πέτρον, Διονύσιον, Παύλον, Ανδρέαν, Βενέδημον, τους γενναίους Αδάμαντας, Χριστίναν, Ηρακλειών και Παυλίνων πάντες, εν αγαλλιάσι, νυν μακαρίσομεν πιστή, υπέρ Τριάδος, Θερός, Αθρίσαντας, και πάσας τας του Δράκοντος, μηχανουργίας πατήσαντας, και το σκότος μειώσαντας, τον ειδών,

0: Χριστώτες εν οικοκυρίων αυλέσει που Θεού ημών, η τούτη ευλογείτε των Κύριων, πάντες οι δούλοι Κυρίου.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον και λέησον.

0: μαζί μου.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε
0: Ελέησον. Έτι δεούμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακούνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών.

ψευοστημένο και απανταχού ορθοδόξο. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των εδισδιακονιέσσων των και πάντων των διακονοντών και διακονισάντων ετι Αγία Μονητά.

0: αμπήν
1: η πάση
0: και το πνεύμα τη σου.
1: Πάστε φωλάσιμον το Κύριο. Ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Thank you.

Έλληνας και έσωσας ημάς εκ των φυλών του θανάτου. Δοξάζομεν σε μονογενές.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επίσημεν εξουδενώσεως, επί πλοίων επίστη ψυχή.

τολμήσαντες και των βασάνων ανδρείως κατατολμήσαντες των μακαρίων ελπίδων ουκιστοχήσατε.

Θεός των φιλάνθρωπων Θεών, τον κόσμο την ειρήνη αιτήσαστε και τες ψυχές ημών το μεγαέλεο.

0: την απολύ στο δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είναι μια οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς αποκάλυψε την εθνών, και δόξα λαό σου ήρθε.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Παναγία θεάστη λέξη του μας, κύριε αμαρτίας ημών. Δέσποτα σηκώσου τους αναδύες στην Άγια, επίσκεψη και υγεία στα στιγμές ημών. Ένα και το όνομα τόσο, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και νύχη και αή και σώνα στον αιώνα μην. Πάτερ ημών αν της ουρανής Αγιάς, στήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και ελθύθω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών που πεπούσουν δώσει, σήμερα κάθεσε ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφλέτς ημών, και μη εισρέγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Παυλίνων, Διονύσιων και Πέτρων νομού, Ανδρέαν και Βενέδημων, των Θεόφρων Απαύλων, Ηράκλειων των Έντοξων και Χριστίναν την Θείαν, ούτη και γαρτεβέλου Σιναή υπέ του κόσμου, Χριστό το Θεό ημών.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Κερίνη και Αίκη Σόρο στον Ανωμή. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάρα Πάγιε Πρόεδρος.
1: Ο Αναστάς επ' νεκρών Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών. Τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίες σε του Λιθρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, των Κορμίων δυνάμεων, σωμάτων, ηγεσίες του Μιαδόξου, προφήτου, προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωνυμών, το Αγίου Ενδόξου με ο Μάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανιμισαθλίσσανος Προστάτου και Πολιούχνης Πόλεως Σιμών, των Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Μύρο Φόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόμου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνιστη, Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Πέτρου Διονυσίου, Χριστίνας και Ιουλίας, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον Ελίσσε και σώσε εμάς αγαθός και ανάθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενο.
0: Αληθώς ανέστη ο

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.

0: ημών.
1: Ο Αναστάσιο είπε και ο Πρόεδρο Γιάννη. Νικηφόρο, Πατριάρχο του Νοπόλου, του ομολογητού. Ο και τη μνήμη.
2: Όσε φορέ και αν το πούμε στον εαυτό μα, πρέπει να ζήσουμε για να το νιώσουμε. Η Ευαγγελική Περικοπή σήμερα μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε δίχως βολβού στα μάτια. Ο υμνογράφος λέει κάτι που, όπως θα νόμιζε ότι σκέπτεται, άρα εγώ γιατί γεννήθηκε τυφλός, τι είναι σαν αμαρτία πληρώνω το γονιό μου, άλλα πράγματα αυτά όλα. Για μένα όλα αυτά είναι τι. Δεν είναι θέμα αμαρτίας εδώ σε αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα ότι τι. Ο Δημιουργός, ο Χριστός, δεν είναι απλώς ότι σταυρώθηκε για μας, αλλά κατέβηκε, άφησε τη θεϊκή του πλευρά όταν τον χλέβαζαν, όταν τον κορόιδευαν. Και όταν ακόμα τον αδικούσαν και τον κυνηγούσαν και μέχρι που τον σταύρωσαν, βεβαίως και χρειάζεται λιγάκι, οπωσδήποτε μας χρειάζεται η υπομονή. Σας παρακαλώ να πάτε να σβήσουμε. Τα πράγματα να τα καθαρίσουμε τη θέση τους. Ζητούσε οπωσδήποτε για να ζήσει και αυτός ελεημοσύνη. Στο πεζοδρόμιο τον βλέπω καθιστών να ζητάει όποιος είναι και να λέει πότε πότε τι μέρα έχουμε, μήπως θα βρέξει, τι γίνεται. Δεν ήξερε τίποτα τι συμβαίνει, τι όψη έχει η μάνα φύση και όλα αυτά τα σπίτια και όλος αυτός ο κόσμος και τους δικούς το κόμμα δεν τους είχε γνωρίσει φατσικά. Εκείνο μόνο που μου κάνει εμένα βεβαίως το πρώτο, είχε μέσα του μια ηρεμία.
3: Έχει εννοείται.
2: Γιατί δεν μου πείτε. Όταν τον πλησίασε ο Χριστός και του εκείνος βεβαίως είπε, νόμισε ότι είναι κάτι άλλο, αλλά μίλησε με τέτοια πραγότητα και τέτοια υπακοή την οποία θα ήταν απίστευτο. Για να έχει όμως την ηρεμία του μέσα, παρά ό,τι που έχει αυτό το σταυρό, γιατί εμείς δεν τα αντέχουμε, γιατί εμείς κλωτσάμε από το παραμικρό, παίρνει ο Χριστός, βέβαιως είπαν οι μαθητές, Κύριε, τι θύμαρτε ούτως οι γονείς αυτού για να γίνει τυφλός. Ούτε ούτως θύμαρτε ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά είναι δοξαστή ο Υιός του ανθρώπου. Και έφτισε και έκανε πολβούς από λάσπη, από χώμα. Και τοποθέτησε στα μάτια. Και του λέει πήγαινε να πλύνεις το πρόσωπό σου και τα μάτια σου στην Κολυβήθρα Σιλουάμ που είναι γνωστό ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα. Ότι ένα νερό που κατά καιρούς κατέβαινε ο άγγελος και τάρατε το ίδρυο που κουνούσε τα νερά και δίχως να φύγει με κοροϊδεύεις. Εμένα αυτό είναι πάρα πολύ εντύπωση, γιατί αφού σίγουρο ότι έχει γίνει τυφλός και υπακούει έτσι και με τέτοια ηρεμία και με τέτοια προθήμη που πηγαίνει, η χάρη στο Θεό ενεργεί. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε τα θέματα όσο μπορούμε πιο ήρεμα και όχι ταραγμένα και όχι να κλονίζονται ακόμα πολλές φορές και αυτά τα λεγόμενα νεύρα μας και όχι πολλές φορές να τρέχουμε προτού να ακούσουμε μη πρωτοχέτω η γλώσσα από τις διανύες όπως το λένε οι γραμματζούμενοι. Τα πάντα βλέπουμε ότι τι έχουμε μία ταραχή και μία οπωσδήποτε δεν ξέρω τι είναι εκείνο που μας κάνει πολλές φορές να απαντήσουμε προτού ακούσουμε και να απαντήσουμε κατά την κρίση μας και φωνακτά να επιβληθούμε. Τα πράγματα αυτά δείχνουν ότι τι ακτίνα εγωισμού ακτίνα μέσα μας κάτι που είναι τι, θέμα ατομισμού, και οπωσδήποτε μας χρειάζεται να καλλιεργήσουμε το θέμα, να το ακούσουμε και να απαντήσουμε όπως πρέπει, όχι όμως τι, να αρπαχτούμε. Γιατί το πράγμα δείχνει ότι τι, τότε δεν έχουμε την ηρεμία και τη δύναμη εκείνη που πρέπει να έχουμε. Δεν έχουμε την απλότητα. Και έτσι πηγαίνει λοιπόν, τι, τα μάτια του που στήθηκαν έγιναν σάρκα και έγιναν μάτια και έβλεπε ο τυφλός. Απίστευτο μπορεί να πω ορισμένοι σήμερα, αλλά για μένα δεν είναι απίστευτο. Γιατί? Γιατί ήταν τόσοι που τον κυνηγούσαν τον Χριστό και τόσοι πραγματικά που ακόμα θέλουν να βρουν κάτι. Στις μεγάλες γιορτές βρίσκουν κάτι να πούνε. Τα πράγματα οδηγούνται ότι τι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Και αυτός έλεγε ότι με έκανε καλά κάποιος που ονομαζόταν Χριστός, Ιησούς Χριστός. Βεβαίως εκείνοι, άλλοι έλεγαν αυτός είναι, άλλοι έλεγαν μοιάζει, άλλοι έλεγαν αυτό που λέει, είχαν και αφιβολίες. Και αυτός έλεγε εγώ είμαι εκείνος που ζητούσα ελεημοσύνη. Εγώ είμαι εκείνος που πραγματικά τι, είχα γεννηθεί τυφλός και τώρα βλέπω χάρη σε αυτό το όνομα. Τότε έγινε βεβαίως συνεδρίαση στους γραμματείς και φαρισαίους και τον καλούνε να απολογηθεί, να δει τι, να δούμε τι γίνεται. Και τους είπε ότι ένας που ονομάζεται ο Χριστός μου είπε, μου άλυψε τα μάτια με πυλό και μου είπε να πάω στην Γολιβήθρα Σελοάμ να πληθώ και να έρθω, και πραγματικά πήγα και βλέπω και το χαίρομαι πάρα πολύ. Πού είναι αυτός? Δεν τον είδα. Και αυτού πάλι είναι το παράξενο, ότι τον άκουσε μεν και υπάκουσε. Σκέψου δηλαδή πόσο απλότητα είχε βέβαια και την ανάγκη, αλλά ήταν δυνατόν να το πιστέψει. Αλλά για να έχει αυτήν την απλότητα μέσα του και αυτήν την πίστη, θα πω ότι πω έτσι λέξη, μέσα από την ηρεμία του, το έκανε και πήρε αυτό το μεγάλο δώρο που λέγονται σήμερα, γιατί μετά από το μυαλό έρχονται τα μάτια. Και ίσα κατεβαίνουν τα αυτιά, κατεβαίνουν τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι τι, που είναι πάρα πολύ πολύτιμα στον άνθρωπο. Αλλά όσο πολύτιμα είναι, άλλο τόσο και αλλού λέει, δια των θηρίδων σε εφέρσουν οι λύκοι βαροί μέσα μας. Και ποιες είναι οι θηρίδες αυτές? Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, το στόμα μας, και κοιμήθηκα μια φορά το πρέπει. Όλα αυτές είναι οι θηρίδες που μπορούν να εισέλθουν λύκοι βαροί μέσα μας και να οριόμαστε μέσα και να γινόμαστε τι, και εγώ δείξω άνω κάτω, ενώ είναι τόσο απαραίτητα και τόσο που είναι απαραίτητο που να το ζω πραγματικά, να το ζούμε, και εμείς τα κάνουμε χρήση πολλές φορές αντίθετα από αυτό που πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε. Είπανε εκείνοι, μα αυτός ο άνθρωπος παιδί του θαύμα το έκανε Σαββάτο, τόνισα και το πρωί αυτό, μη κολλάμε σε ορισμένες μικροπρέπειες. Κάνουμε το χριστιανό γιατί νηστεύουμε. Κάνουμε το χριστιανό γιατί διμαντινόμαστε σημνά. Κάνουμε το χριστιανό γιατί ακριβώς πάω στην εκκλησιά. Άλλο είναι να το ζεις και άλλο είναι να πας ξηρός και να φύγεις ακόμη πιο ξηρός. Σκοπός είναι να εφοδιαστώ από εκεί που θα πάω, να εφοδιαστώ σαν λειτουργός, να εφοδιαστείς σαν εκκλησιαζόμενος, για να μπορέσουμε πραγματικά να καταλάβουμε και να πιάσουμε τη ουσία του πράγματος. Το σώμα σώμα είναι, χώμα είναι, και στο χώμα θα πάει. Την ψυχή την έχουμε καταλάβει ότι έχει και αυτή την ανάγκη, έχει ανάγκη τη βοήθεια του Θεού, έχει ανάγκη να δώσουμε αγάπη προς τον πλησίον για να παρηγορηθούμε και να ενισχυθούμε και να αφοσιωθούμε ακόμα και δηλαδή και να μας αφαιρέσει ακόμα τι, και να συγχωρηθούμε από το Θεό. Γιατί αν δεν συγχωρέσω, δεν πάω να νηστεύω, και άμα κουτσουμπουλεύω, κρίση κατάκριση. Δεν πιάνονται αυτά τα πράγματα. Σκοπός είναι να καθαρίσω μέσα μου ότι τι, έχω τον πνευματικό άνθρωπο ο οποίος μόνο με χάρη Θεού δεν έχει ανάγκη αποτροφή, ούτε από διάφορα πράγματα κατά κόσμο. Έχει ανάγκη ο οργανισμός. Και αυτά με μέτρο να τα δώσουμε προτού φτάσει ο γιατρός. Με μέτρο να τα δώσουμε προτού να αρχίσει ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα, που ας υπό τι τρώμε, αλλά και τι ποσότητα τρώμε και τι ποιότητα τρώμε. Και θα πω και το άλλο που το λέω πάντοτε, μάνα, γιατί βαριέσαι να μαγειρέψεις και ζεις το παιδί να πάρει έτοιμο φαγητό? Από πότε είναι φτιασμένο? Από πώς? Δηλαδή, μην πω και από χρόνια ακόμα. Πώς εμπιστεύεσαι? Επειδή σε έχει διάφορα πράγματα μέσα και του βλέπεις μπουλούκο, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου βρίσκουν έδαφος. Και αυτά τα πράγματα, επειδή έχω τύχει σε ορισμένα πράγματα που τα έφεραν έτοιμα και τα πουλούσαν μετά για να τα φτιάσουν τι, να τα φτιάσουν να τα βάλουν προς τα σκάρα ότι είναι έτοιμα. Ας ήταν ακόμα από πού? Πού είναι η μακρύτερη χώρα, Αυστραλία? Από εκεί να έρχονταν ακόμα. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου σφάλουν. Αγαπάμε με τα παιδιά, όχι με αγάπη σωστή. Και ούτε ακόμα διαπαιδαγώγηση σωστή. Τοποθετούμε πολλές φορές τα φτιάχνουμε αρρωστημένα και άβολα πράγματα ή τα δίνουμε οτιδήποτε για να έχουν τι αρχινάχων, αυτά να έχουν, τα πάντα πάνε μέτρων άριστο. Πράγμα θέλει να δει το παιδί, πρότυπο, παράδειγμα θέλει να δει και τη μάνα και τον πατέρα και τον παπά και τον δάσκαλο και όσους παραπέρα, πράγματα που να δει, δεν χρειάζεται λόγια και αυστηρότητα και ξύλο ή ακόμα και χάδια. Είναι ούτε φιλή ούτε χάδι. Που να δώσει παράδειγμα, τότε πραγματικά είναι εκείνο που φέρει το παιδί. Και θα πω τη λέξη, ο άσωτος δεν γύρισε, έχουμε την παραβολή του Ευαγγελίου, δεν γύρισε γιατί ακριβώς τι, γύρισε γιατί θυμήθηκε όσοι είναι εκείνοι στο σπίτι του πατέρα που ζουν και τι παραδείγματα έχει που το έδωσε, ό,τι του άξιζε να τα πάρει, δείχνουν ότι φέρει αντίρρηση. Όλα αυτά τα πράγματα και τον γύρισε πίσω και έγινε πραγματικά τι, αυτός που έγινε, γύρισε ο άσωτος. Τα πράγματα πρέπει να τα καθαρίσουμε. Δηλαδή, ο τυφλός βεβαίως οδηγείται ξανά πάλι, καλούν τους γονείς του για να πούνε ότι τι, να τους πιάσουν από λόγο για να τους τιμωρήσουν γιατί Σαββάτο έκανε αυτό το πράγμα. Αυτοί είπαν, αμέσως απαλλάχθηκαν και είπαν, ηλικία έχει, αυτό ρωτάτε, τι μας ρωτάτε εμάς? Και ξανά όταν τους δεκαδικάζουν. Εκείνο τους λέει, γιατί θέλετε, έχετε τέτοια πορεία, μήπως θέλετε να είστε μαθητέ? Έγινε από εδώ, εσύ που είσαι κολλασμένος στα μαρτύρες, έβγα έξω γρήγορα, φέγα από εδώ. Δηλαδή, βαρβαρότητες η εξουσία. Βαρβαρότητες όταν υπάρχει κάπου. Εδώ πάλι κολλάω στον εαυτό μου και θα κολλήσουμε μια πραγματικά. Δεν ήρθα για να με υπηρετήσουν. Ήρθα να υπηρετήσω. Όποιος θέλει εξουσία, ως εξουσία μεγάλη και αν έχει, τόσο μεγάλη τους υπηρετήσει να γίνει. Δυο ποδιές να φορέσει εκείνος και μία να φωνεί άλλη που είναι απλή. Αυτή είναι η δίκηση. Δεν είναι η δίκηση να διατάζω. Η δίκηση είναι να υπηρετώ, να διακονώ, να μπορέσω πραγματικά να κάνω. Σε όλους τους τομείς, κλήρος και λαός, οπουδήποτε και αν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλουμε να μιμηθούμε πραγματικά που ο ίδιος λέει, ούκ ήρθα να διακονηθεί, είναι έτσι διακονήσει, αλλά ήρθα να διακονήσω. Και βλέπουμε ότι απλότητα και πόσα πράγματα, παραδείγματα. Μέχρι και τα πόδια. Για να μαλακώσει η καρδιά του Ιούδα. Για να μπορέσει πραγματικά να κάνει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ακριβώς να ρίξουμε μια ματιά πάντοτε σε αυτό που λέγεται Άγιον Καιρών Ευαγγέλιο. Και τον πατέρων οπωσδήποτε καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουμε πρώτα τον πρώτο κρίκο. Γιατί ο πρώτος κρίκος είναι αυτός. Δεύτερος είναι απλωμένος, είναι βρυσούλες οι άλλες, οι οποίες πραγματικά θα μας δώσουν τη βοήθεια και θα μπορέσουν πραγματικά. Μην πούμε ότι δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ξένα και μαθαίνουμε. Να μην μαθαίνουμε, να μην μάθουμε ελληνικά. Πόσα ξένα παρπάζουμε και τα λέμε μέσα και καμαρώνει μάνα, καμαρώνει ο πατέρας, καμαρώνει ότι μάθαμε ξένες γλώσσες. Και αφήσαμε τη δική μας γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, την οποία είναι και το Ευαγγέλιο γραμμένο στην ποινή μου. Που είναι ελληνική. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου πρέπει να φρενάρουμε, να φρενάρουμε, να καταλάβουμε ότι τα πράγματα οδηγούνται έτσι. Γιατί αλλιώς, αν βαδίζουμε όπως βαδίζουμε, και αν συνεχίσουμε αλίμονό μας. Θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γιατί ακριβώς οι παγίδες που στείνουν για να χτυπήσουν αυτό που λέγεται ορθόδοξος λαός, τα πράγματα σχεδιάζουν οι ψευτοσύμμαχοι και όλοι εκείνοι κατακόσμοι ισχυροί, γιατί εκείνοι είναι οι τυφλοί. Γιατί αν έβλεπαν, δεν θα κάνουν το κακό. Αν έβλεπαν, δεν θα δημιουργούσαν πολέμους. Αν έβλεπαν, δεν θα υπήρχε αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπουν από την τυφλαμάρα των χρημάτων και της φιλοδοξίας. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, να μην σας κουράσω περισσότερο. Είναι ανάγκη πραγματικά τι? Να συνέρθουμε, να καταλάβουμε. Η αποστολή μας είναι τι? Να διακονούμε όσο μπορούμε και να βοηθήσουμε κατά δύναμη και να μην έχουμε αυτές τις, δηλαδή, τις φιλοδοξίες. Εγώ να σπαταλώ και να δώσω τρήματα στον άλλον. Εγώ να φοράω και να αλλάξω κάθε λίγο και λίγα καιρό και να δώσω κανένα φτωχό τάρα. Δεν σκέφτω φτωχό, δεν ξέρει να φορέσει καινούργια. Λοιπόν, αν βαδίσουμε έτσι, επαναλαμβάνω, θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, επαναλαμβάνω και λέω, Χριστός Ανέστη.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Άγιος Μάρτης του Χριστού Πέτρος και οι μαζί με αυτόν σήμερα εορταζόμενοι Άγιοι Μάρτυρες μαρτύρησαν κατά τα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνος επί του Αυτοκράτορα Δικίου. Από διάφορες πατρίδες ορμόμενοι, την ίδια προς τον Χριστό ομολόγησαν πίστη ενώπιον των τυράννων και των ίσων αξιώθηκαν μαρτυρικών στεφάνων. Ο Πέτρος, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Λάμψακο, οδηγήθηκε στον άρχοντα της πόλεως της Αβίδου, που ήταν στα Δαρδανέλια, και προστάχθηκε να θυσιάσει στην Αφροδίτη. Επειδή όμως δεν υπάκουσε και ομολόγησε τον Χριστό, συντρίφθηκε καθόλου του το σώμα με ξύλα, αλυσίδες και τροχούς και κατά τα βασανιστήρια αυτά παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού και έτσι έλαβε από αυτόν τον της ατλήσεως αμαράντινο στέφανο. Οι δε Άγιοι Παύλος και Ανδρέας κατάγονταν από τη Μεσοποταμία, ήταν στρατιώτες υπό τον άρχοντα Δάκνο με τον οποίο πήγαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν βρίσκονταν εκεί, συνέβη να συλληφθούν και να ριχθούν στη φυλακή οι Άγιοι Διονύσιος και Χριστίνα, προς την οποία οι Παύλος και Ανδρέας κινήθηκαν με ανήθικες διαθέσεις. Αλλά η Αγία δεν κάμφθηκε, αντίθετα δε με τις νουθεσίες της οδήγησε αυτούς στη μετάνοια και την πίστη του Χριστού. Γι' αυτό οι μεν Παύλος, Ανδρέας και Διονύσιος λιθοβολήθηκαν, η δε Χριστίνα αποκεφαλίστηκε. Οι δε Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος ήταν Αθηναίοι, κήρυταν τον λόγο του Ευαγγελίου και παρακινούσαν τους ασεβείς και ειδωλολάτρες να αποστραφούν την ματαιότητα και την πλάνη των ειδώλων. Γι' αυτό συνελήφθηκαν, παραδόθηκαν στον άρχοντα και αφού δάρθηκαν δυνατά και σε πολλά άλλα υποβλήθηκαν βασανιστήρια, μετά ρίχτηκαν σε αναμένο καμίνι όπου φυλάχθηκαν αυλαβείς από τη χάρη του Θεού. Τελευταία αποκεφαλίστηκαν και έτσι έλαβαν οι μακάριοι τους στεφάνους του μαρτυρίου.

η Αγία Παρθένος και Μάρτης Τεκούσα και οι άλλες 7 Άγιες Παρθένες και Μάρτυρες οι οποίες άθλησαν μαζί της κατάγονταν από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, από την οποία καταγόταν και ο Άγιος Μάρτης Θεόδωτος, ο οποίος, αν και ήταν έγαμος, δεν αμελούσε την ευσέβεια και την άσκηση της αρετής. Ιδιαίτερα δε έκαμνε το εξής. Αγόραζε σιτάρι και αφού ζήμωνε και έκαμνε ψωμιά, από αυτά τα πρώτα και καλύτερα πρόσφερε στο Θεό, μετά δε μοίραζε και στους πτωχούς, επειδή ο άρχοντας της Αγκύρας Θεότεκνος διέταξε να ραντίζουν και να μολύνουν με τις σπονδές και θυσίες των ειδώλων τις τροφές οι οποίες πουλούνταν στους χριστιανούς. Αλλά και στις φυλακές πήγαινε ο Μακάριος, στερέωνε στην πίστη του Χριστού τους εαυτές κρατούμενους χριστιανούς και έδινε σε αυτούς τα για τη συντήρηση τους αναγκαία. Εκεί δε βρήκε φυλακισμένες και τις παρθένες που προαναφέρθηκαν, μία από τις οποίες η ονομαζόμενη Τεκούσα ήταν κατά σάρκα θεία του Αγίου. Αυτές λοιπόν οδηγήθηκαν στον άρχοντα και επειδή δεν θέλησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, παραδόθηκαν στους στρατιώτες για να τις ατιμάσουν. Όμως με τη χάρη του Χριστού διαφυλάχθηκαν αυλαβείς και άφθορες. Μετά, αφού έδεσαν σε αυτές πέτρες, τις έριξαν στο βάθος της εκεί ευρισκόμενης λίμνης και έτσι έλαβαν οι μακάριες τους στεφάνους της αθλήσεως. Τα ιερά τους λείψανα, πήραν μερικοί χριστιανοί, ένας από τους οποίους ήταν και ο Άγιος Θεόδωτος, και τα ενταφίασαν με τις πρέπουσες τιμές. Έτσι και για τον λόγο αυτό, καταδόθηκε ο Άγιος Θεόδωτος στους ειδωλολάτρες, καθώς δεν τον καταζητούσαν, παρουσιάστηκε ο Άγιος αυθόρμητα σε αυτούς. Οδηγήθηκε στον Άρχοντα Θεότεκνο και επειδή ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό, κρεμάστηκε ψηλά και ξεσκίστηκε. Μετά έριξαν στις πληγές του αλάτι και ξύδι και τελευταία αποκεφαλίστηκε. Του δε άρχοντα η σκληρότητα δεν σταμάτησε μέχρι εκεί, αλλά προχώρησε και αφού έβγαλε από τους τάφους τα λείψανα των Παρθένων, τα κατέκαψε.

Ο επίσης σήμερα εορταζόμενος Στέφανος ο Νέος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ήταν γιος του βασιλέα Βασιλείου του Μακεδόνος, ο οποίος βασίλευσε κατά τα έτη 867 με 886. Υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, του οποίου χρημάτισε και σύγκελος, και μετά τη δεύτερη του πατριαρχία, το 886, Ευδοκία Θεού και με την κρίση και την ψήφο της Ιεράς Συνόδου και του Βασιλέα, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Στέφανος διακρινόταν για τη βαθιά του ευσέβεια. Όταν κάποτε αρρώστησε βαριά και θεραπεύτηκε με το αγίασμα της ζωοδόχου πηγής, από ευγνωμοσύνη δόρισε στο ναό της τα πολυτιμότατα άμφια του, με τα οποία, αφού κατάλληλα τα μετέτρεψε, περιέβαλε την Αγία Τράπεζα του ναού εκείνου κατά την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ακόμη φάνηκε άγρυπνος φύλακας και ποιμένας αληθινός της ποίμνης του Χριστού, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα στον θαλερό λιμόνα της Ορθοδόξου πίστεως. Τους συγγενικούς βασιλικούς δεσμούς χρησιμοποίησε όσο ήταν δυνατόν υπέρ των πτωχών. Βοηθούσε τις χείρες, προστάτευε τα ορφανά, ελευθέρωνε τους αδικουμένους από τα χέρια των ισχυρών. Έτσι πολιτευόμενος και ευαρεστώντας με όλα του τα έργα τον Θεό, απήλθε προς Αυτόν κατά τον Μάιο του 890.

Κάτι το οποίο θα μπορούσε να επισημανθεί στο σύντομο συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Αγίου Στεφάνου του Νέου, αλλά και εύκολα να διακρίνει στη ζωή όλων των Αγίων, είναι ότι με την πίστη και τα έργα του ευαρεστούσε στο Θεό. Δεν μπορεί να νοηθεί Αγία ζωή χωρίς τον πόθο και τον αγώνα προς ευαρέστηση Θεού. Η ζωή της αμαρτίας είναι ζωή εγωιστική. Ο άνθρωπος στην περίπτωση αυτή προσπαθεί και κινείται για να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Σκοπός των ενεργειών του είναι αυτός να αναπαυθεί, αυτός να ευχαριστηθεί, αυτός να κερδίσει. Κινείται, όπως λέμε, ιδιωτελώς. Κέντρο και σκοπός της ζωής του είναι ο εαυτός του. Αυτός όμως ο εγωισμός είναι η καταστροφή του προσώπου, εγκλωβισμός στα στενά όρια του ατόμου, αποξένωση από τα άλλα πρόσωπα και προπαντός από το Θεό, που είναι η πηγή κάθε αγαθού, της αληθινής, της αιωνίου ζωής. Και αυτή η αποξένωση είναι κόλαση και θάνατος. Ως γαρ, εάν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Αντίθετα, η αληθινή ζωή του ανθρώπινου προσώπου είναι η κατοικώνα της Αγίας Τριάδος, κοινωνία της αγάπης, και προπαντός κοινωνία με το Θεό της αγάπης, από τον οποίο και εμπνέεται και ενισχύεται για αυτή τη ζωή. Και η αγάπη αυτή είναι θυσία. Η αγάπη ου ζητήτα εαυτής. Δεν ζητά το ίδιο συμφέρον. Δηλαδή, εδώ έχουμε εξαφάνιση της ιδιοτέλειας και δόσιμο προσφορά προς τον άλλον. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, σώσει αυτήν. Χάνοντας κανείς βρίσκει, και με το να μη επιδιώκει το συμφέρον του, κάνει και κερδίζει ό,τι πιο συμφέρον για τον εαυτό του. Έτσι οι Άγιοι ζούσαν για να ευαρεστήσουν στους αδελφούς και στο Θεό. Ευαρεστώντας τους ανθρώπους, ευαρεστούσαν στο Θεό, και όταν ευαρεστούσαν στο Θεό ήταν ευεργετικοί και στους ανθρώπους. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κοινωνία μας εάν είχε και εφάρμοζε τον κανόνα αυτών των Αγίων. Πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν και εμείς ως χριστιανοί εάν είχαμε σαν σύνθημά μας το να επιδιώκουμε όχι αυτό που ευχαριστεί εμάς, αλλά εκείνο που ευχαριστεί, που αναπαύει το Θεό και τον πλησίον. Οι ευκαιρίες για να εφαρμόσουμε τον κανόνα αυτό στην καθημερινή μας ζωή είναι πάμπολες. Οι Άγιοι με τα συναξάρια και τις ευχές τους μπορούν να μας βοηθήσουν, και εμείς αξίζει καθημερινά να το επιχειρούμε.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χώρο των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: τι θα έχεις να προτείνεις στους καινούριους τραγουδιστές και τους μουσικούς?
1: Να προσγειωθούν, να προσέξουν λίγο, γιατί...
0: Να προσγειωθούν
1: λίγο. Γιατί ξεφύγαν όλοι. Όλοι ξεφύγανε. Δηλαδή παίρνουν σαν να βάζεις ένα CD και να ακούς τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Να ακούσουν λίγο το παλιό. Να ακούσουν λίγο τα παλιά τα τραγούδια και να προσγειωθούν. Να ξεκινήσουν λίγο το παραδοσιακό, το παλιό. Γιατί το έχουμε ξεχάσει, δεν ακούμε. Ακούμε τώρα στο Γιώργουλα τα ίδια και τα ίδια. Βάζει τώρα τον Γκάκο με το.
0: Καλά.
1: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Κάτσε ρε, βάλε. Όταν βάζει μερικές, ακούμε μερικά τραγούδια, λέω Παναγία μου, λέει, έβαλε δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά, παλιά.
0: Είναι αυτό που λέμε με πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές που έρχονται εδώ πέρα, ότι η παραγγελία τελικά.
1: Χάθηκε.
0: Ήταν, ναι, και ήταν κιόλας και η ανάσα του δημοτικού τραγουδιού.
1: Ακριβώς.
0: Φαινόταν ο μουσικός και ο τραγουδιστής.
1: Ναι.

0: Και έκανε τον άλλο μουσικό και τραγουδιστή και από τη στιγμή που χάθηκε η παραγγελία, χάθηκε και η ουσία.
1: Η ουσία. Ακριβώς. Χάθηκε και η ουσία του τραγουδιού. Καμία σχέση δηλαδή. Δες. Ναι, αλλά τώρα ένας νέος τραγουδιστής, ή αν πας σε ένα γάμο π.χ. και είναι σε μιχαρτούρα δηλαδή, δεν θα πληρωθείς μεροκάματο. Τι θα κάνεις, θα πεις τα ίδια αυτά, τι να κάνω και αυτό. Πώς θα συμπληρώσω άλλος, άμα δεν ξέρεις, δεν έχεις το ρεπερτόριο του παλιού τραγούδου για να χορέψεις τον κόσμο.

0: κάνουμε κακό στον χώρο τον ίδιο, δηλαδή ας πούμε ακυρώνουμε αυτή τη δουλειά, ακυρώνουμε όλη αυτή την παρακαταθήκη που έχουμε πάρει από τους παλιούς,
1: ναι,
0: και την ακυρώνουμε με αυτές τις συμπεριφορές. Δηλαδή τραγούδια που είχαν μεγάλη αξία και βαρύτητα, και τσάμικα και σιρτά και επιτραπέζι όπως είπες και κλέφτηκαν.
1: Ναι, ναι. Άμα ο τραγουδιστής σήμερα, Γιώργο, δεν πει το ότι κλέφτηκε το τραγούδι, να το τραγουδήσει, έστω να το, δεν θα το αντιγράψει ακριβώς, να το πει, να το χρωματίσει λίγο. Άμα δεν του λέει αυτό, δεν είναι τραγουδιστής για μένα. Όλη η ουσία του τραγουδιστή εκείνης, του κλέφτηκε. Για να μεργιολόγει παράδειγμα. Να το πει. Αλλά πώς θα το πει. Εμείς ξεκινάμε τώρα πολλές φορές που πάμε στα αυτά με τη Μαριόλα. Γιατί πάμε κάτι χρόνο στα ίδια τα χωριά. Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή στον χρόνο απάνω, σίγουρα 3-4 άτομα θα έχουν χαθεί.
0: Βέβαια.
1: Και λέμε το τραγούδι για αυτούς που λείπουν από κοντά μας.
0: Σωστά πολύ.
1: Και όλοι συγκινούνται, όλοι, μα όλοι. Εγώ πάω στην Κλιματιά κάτω χρόνια, έχω τώρα 10 χρόνια και 10 χρόνια. Και αφού ξέρω ότι ο Πατσούρας τι θέλει, Μαριόλα, και ένα τραγούδι πάλι του, ένα σπασάς διαβαίνει. Να σου πω ένα πράγμα. Και έρχονται 200-300 ευρώ στα δύο τραγούδια αυτά. 300 ευρώ πριν ξεκινήσει το κλέν. Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος ο Πατσούρας θέλει Μαριόλα και ένα σπασάς διαβαίνει. Απ' στα σκουδί και αυτός ο αδερφός του, ξαδερφός του, και φέρνει τα 50 άρκα λες κυνηγό. Άρα δεν θα πω πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, εσύ σίγουρα ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας ότι ο Έλληνας δεν έριχνε χρήματα από εφέ, από συγκίνηση, από συνέστημα.
1: Ακριβώς, το συνέστημα
0: αυτό. Στο γάμο είτε...
1: Ακριβώς.
0: Γιατί του άγγιζε στην ευαίσθητη χωρή, ναι, του.
1: Είχα πάει με το σκορεμένο το Ρόντα, το Φίλιππα, σε ένα γάμο, σαν Μάρμαρα πάνω. Και χόρευε μια κοπελιά, παντρευόταν μια κοπελιά η οποία δεν είχε μάνα και πατέρα. Είχε σκοτωθεί.
0: Πριν 50 χρόνια έγινε το, έτσι.
1: Ναι. Και λέει τη Μαριόλα. Να ξέρω, όταν μου είπα έτσι, και δεν έχει μάνα και πατέρα, είναι. Κλαίγαν όλοι. Και έκλαιγα κι εγώ. Μου έφυγαν και εμένα τα δάκρυα, δεν μπορούσα να τραγουδήσω μετά. Δηλαδή, με συγκίνησε αυτό το πράγμα. Να βλέπει τώρα γυναίκες και άντρες να κλαίγαν όλοι. Το κοριτσάκι αυτό, ορφανό, μάνα και πατέρα, το μεγάλο και γιαγιά της, και το παντρεύανε. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω.
0: Είναι στιγμές αυτές, είναι ανεπανάληπτες.
1: Ναι, πώς θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα.
0: Πέρασαν 50 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέω, τα θυμάμαι σε αυτά τα χωριά που πήγαμε εκεί με το σκορεμένο του Ρούντα, του Φίλιππα.
0: Και με τον Κύριμ ή μόνο με τον Ρούντα.
1: Μόνο με τον Φίλιππα.
0: Τότε ποιοι ήταν συγκρότητα μια και. Πάω για μουσικού εγώ. Με τον Φίλιππα, ποιο να το θυμάσαι, ποιο ήταν μουσικό μαζί του. Σου βάζω δύσκολο τώρα.
1: Βάζει δύσκολο, δεν θυμάμαι.
0: Έπαιρνε από εκεί από τα δουλειά, ένα μουσικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως έπαιρνε το, ναι, με το βιολί, πως τον έλεγαν, το Μπερτόδωρο, πως λεγόταν.
1: Το Χριστόδωρο, το βιολί.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, αυτό, ναι, το θυμάμαι το Χριστόδωρο.
0: Μπερτόδωρος, πως λεγόταν στο είπε.
1: Μπερτόδωρος.
0: Ναι,
1: αυτόν. Αλλά τους άλλους δεν θυμάμαι, αλλά το βιολί το θυμάμαι το Μπερτόδωρο. Ναι, το θυμάμαι.
0: Από τους παλιούς μουσικούς.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, Ανδρέα, δεν ξέρω το αν θες να συμπληρώσεις κάτι, να μας πεις. Κάναμε έτσι μια καλή κουβέντα, είπαμε λίγο για το παρελθόν, είπαμε και τις πίκρες μας, εντάξει, υπάρχουν αυτά πάντοτε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και πίκρες, βέβαια. Όντως, καλές αναμνήσεις. Καλές αναμνήσεις. Αλλά είπαμε για τους νέους.
0: Είπαμε να προσγειωθούν.
1: Να προσγειωθούν λίγο.
0: Αν γύριζε ο χρόνος πίσω, θα έκανες κάποια πράγματα περισσότερα, ας πούμε έτσι.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Θα ηχογραφούσες κάποια τραγούδια.
1: Σίγουρα. Να πεις τώρα ο καθένας. Με ρωτάνε μερικοί, ποιος αρέσει, ποιο κλαρίνο αρέσει. Ο Πετρολούκας, με το σκορμιά του Πετρολούκα δεν δούλεψα. Μου είπε να πάω για δουλειά, αλλά είχα δουλειά με το Ζέρβα. Με ζήτησαν οι σπιτινοί που κυρίε. Δεν πήγα, δεν έτυχε. Και του είπα, ρε, ναι, Πέτρο, δεν βάλαμε καλά μαζί. Α, τι κανόν, τι τζάπκο να πάμε. Όταν με ζήτησαν εμένα, λέγω, να πάμε μαζί, δεν μπόρεσα.
0: Το Σταύρο, έτσι.
1: Ποιο Σταύρο?
0: Το Καψάλι.
1: Ναι, έχω πάει και το Σταύρο σε πολλές δουλειές. Πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές.
0: Καλός άνθρωπος ο Σταύρος, καλός είναι πολύ.
1: Κύριος.
0: Ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος από όλους μου φαίνεται στον χώρο Σταύρος.
1: Μπορώ να σου πω ναι. Ο πιο καλοσυνάτος, όντως. Δηλαδή, εντάξει, και επαγγελματίες ο Ζούμπας, αλλά πιο καλοσυνάτος ήταν ο Σταύρος. Ναι.
0: Ναι, ναι. Με τον καλό του το λόγο και τα λοιπά. Και...
1: Βέβαια. Με το γέλιο, με το αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, εντάξει.

0: Αλλά δεν πας δηλαδή, εγώ προτιμάω δηλαδή να πάω σε μια δουλειά και να μην πάρω μία, αλλά να πάω στο σπίτι και να κοιμηθώ το βράδυ. Όταν πάρω πράγμα 10.000 ευρώ και πάω στο σπίτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ να ερεμήσω, δεν θα θέλω αυτά τα λεφτά, Γιώργο.
1: Πάντως όλοι οι παλιότεροι αυτό το συμπέρασμα βγάζουν. Δηλαδή ότι κάποτε η δουλειά που πηγαίναμε ήταν χαρά και τώρα είναι λύπη, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω με αυτό το Σπύρο, τα παιδιά που πάω τώρα, 5 άτομα είμαστε και...
1: Όχι, έχετε δέσει, έχετε δέσει.
0: Ναι. Με του καλαμπούρ, με τα αυτά, ό,τι πάρουμε, ό,τι μας δώσει, όπως μας χρωστάει ο Θεός, θα πάρουμε πράγματα. Εντάξει, πτώσει το μεροκάματο, βγάζουμε και χαρτούρα. Βγάζουμε και χαρτούρα. Μας πειράνε ο κόσμος.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία.
0: Πρέπει αλλά να υπάρχει, ναι. Πρέπει να κάνεις τα κέφια τα νουγκιά να συμπληρώσει, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, ξέρω ότι παίρνω ένα μεροκάματο. Αλλά θέλω να πάρω και κάτι παραπάνω.
1: Είναι,
0: και οι γιατροί τα παίρνουν. Μισθωτοί δεν είναι γιατροί. Αλλά θέλουν και το φακελάκι. Δεν τα θέλω, συνέχεια. Απ, το αρπάζει το χέρι. Έτσι.
1: Αρκεί να μην σκέφτονται πρώτα το φακελάκι.
0: Μπράβο.
1: Να το δώσει ο άλλος που ευχαρίστησε, όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.

0: Επειδή κάναμε κάποια κουβέντα σε κάποια στιγμή και μας είπες ότι το τραγούδι δεν είναι κάτι εύκολο για να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ σου είπα ότι όλα τα χρόνια που έχεις το χώρο, αυτά τα 5-7 χρόνια, έχεις και την υπομονή και την ηρεμία για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα πολύ ωραία γλέντια. Γιατί οι Έλληνες και κυρίως οι υπηρώτες γλεντάνε με τις ώρες, ξημερώνουν.
1: Εξαρτάται. Τους χορευτάς και αυτούς που γλεντάνε, όταν στο ζητάνε αναγκαστικά και σου λένε σήκω πάνω, κάθισε κάτω και αυτό, δεν μπορείς ούτε να τραγουδήσεις, αλλά κουράζει ψυχικά πρώτα και μετά σωματικά. Εγώ δεν κουράζομαι και δεν τραγουδάω ψεύτικα. Πολλοί τραγουδιστές το νομίζουν ότι άντε τραγουδάω και καμία σχέση με το τραγούδι. Πώς θα το προφέρω το τραγούδι. Αυτό είναι ψεύτικο.
0: Βάζει λαιμό, δεν κορυδεύει.
1: Βέβαια.
0: Και μας έλεγε ότι νομίζουν μερικοί ότι είναι εύκολη δουλειά.
1: Δεν είναι εύκολη, καθόλου εύκολη. Νομίζω ότι παίρνει ένα μικρόφωνο και τραγουδά. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Δεν σε βοηθάει.
1: Δηλαδή θα το πάρει το τραγουδί στο τραγούδι, αλλά καλύτερα να μην τραγουδεί καθόλου παρά έτσι να το τραγουδεί. Το λες δηλαδή σαν να φτιάξει ένα φαγητό και να μην βάζει αλάτι μέσα κιλά. Άχρηστο το φαγητό.
0: Σόγκαρδα πλέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Χωρίς διάθεση.
1: Βέβαια. Ή τραγούδισε το, πες το σωστά, μην το τραγουδάς καθόλου. Δεν είναι άτι, παίρνουν το μικρόφωνο, βάζουν τώρα ασυρμάτους και βάζουν έκο μέσα και βάζουν και λένε και λένε. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι το αχρηστεύουν δηλαδή το πράγμα.
0: Έχει πόνο το δημοτικό τραγούδι, πρέπει να βγει αυτό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Ή να πεις ένα κλέφτικο πράγμα, πώς θα το πεις. Άμα το πεις και είναι άνοστο τελείως, μην το λες καθόλου. Μην το τραγουδάς καθόλου. Του χαλάς. Του χαλάς. Έτσι είναι.
0: Ωραία, Αντρέα. Λοιπόν, Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχόμαστε υγεία. Έχεις πολλά να δώσεις ακόμα στον χώρο και δυνάμεις έχεις και ο λοιμός σου λέει.
1: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο, με ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή που κάνετε. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σου ανήκω πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ. Σου είπα ότι μου προτείναν κι άλλοι να κάνουν την εκπομπή, αλλά δεν πήγε σε κανέναν.
0: Εδώ είναι και το μοναστήρι και η εξομολόγηση μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσοι δόξα τω Θεώ. Εδώ πέρα,
1: ναι, η Παναγία, Παναγία, μεγάλη χάρη εδώ πέρα τώρα κάνω. Μεγάλη χάρη.
0: Λέμε και τα καλά, λέμε και τα άσχημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ κι εγώ.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Την ίδια μέρα, Κυριακή 6η από του Πάσχα, εορτάζομαι το εις τον εγγενετής τυφλών θαύμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

το σήμερα εορταζόμενο εξαίσιο και παράδοξο αυτό θαύμα, το οποίο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έκανε στον εγγενετή τυφλό, έχει σχέση με το νερό, όπως και εκείνο του παραλίτου και το της Σαμαρίτιδος, και η ιστορία του έχει ως εξής. Φεύγοντας ο Κύριος από το Ιερό των Ιεροσολύμων για να απομακρυνθεί από εκείνους που όρμησαν να τον λιθοβολήσουν, επειδή είπε στους Ιουδαίους ότι είναι Υιός Θεού και αρχαιότερος από τον Αβραάμ, συνάντησε καθοδόν κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ήταν από τη γέννησή του τυφλός. Βλέποντας δε οι μαθητές του ότι με προσοχή έβλεπε τον εν λόγω τυφλό, πήραν από αυτό αφορμή να τον ρωτήσουν από ποια αιτία γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος τυφλός, μήπως από αμαρτίες δικές του ή από αμαρτίες των γονέων του. Αλλά ποιες αμαρτίες μπορούσε να κάνει εκείνος ο οποίος ακόμη δεν γεννήθηκε? Ανόητη φαίνεται μια τέτοια ερώτηση. Πολλοί από τους φιλοσόφους των Ελλήνων, των ειδωλολατρών, δηλαδή οι λεγόμενοι Πυθαγόροι και οι Πλατωνικοί, είχαν μια πλάνη ότι οι ψυχές των ανθρώπων πριν μπουν στα ανθρώπινα σώματα ήταν μόνες τους και ζούσαν στον από αυτούς λεγόμενο νοητό κόσμο. Καθώς δεν ζούσαν εκεί, αμάρταναν. Γι' αυτό από θεία δίκη καταδικάζονταν και τις αμαρτίες τους, και άλλες μεν έμπαιναν σε ανθρώπινα σώματα, άλλες σε ζώα και άλλες σε φυτά, ανάλογα με τα αμαρτήματα που είχαν κάνει, και η πλάνη αυτή ονομαζόταν με την ψύχωση και μεταγγισμός ψυχών. Από αυτό λοιπόν μερικοί ορμόμενοι λέγουν ότι και οι μαθητές του Χριστού θα φρονούσαν εκείνη τη μυθολογία, και γι' αυτό ρώτησαν τον Χριστό, αν και πριν να γεννηθεί σαρκικός, η ψυχή μόνη αμάρτανε και γι' αυτό γεννήθηκε τυφλός. Το ανόητο όμως αυτό δόγμα της μετεψυχώσεως δεν βρισκόταν στο γένος των Εβραίων και μάλιστα στους μαθητές του Χριστού, διότι ήταν αγράμματοι ψαράδες. Έτσι δε είπαν, επειδή είχαν ακούσει τον Χριστό να λέγει στον παράλυτο, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε ή να μη χείρον σύ τη γέννητε, συμπέραναν ότι η ασθένεια της παραλύσεώς του συνέβη λόγω αμαρτιών. Βλέποντας δε μετά τον τυφλό, τους δημιουργήθηκε απορία και τρόπο τινά είπαν, έστω ο παράλυτος αμάρτησε και τιμωρήθηκε με την παράλυσή του, αλλά δω στον τυφλό αυτό ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός? Αυτός ο ίδιος αμάρτησε, και πως ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί γεννήθηκε τυφλός? Μήπως από αμαρτίες των γονέων του? Αλλά ο Θεός με τα στόματα των Αγίων του Προφητών, του Μωυσέως και του Εζεκίηλ, αποφασίζει ότι ο γιος για τις αμαρτίες του πατέρα του να μην τιμωρείται, εκτός μόνο αν και αυτός κάνει τα ίδια. Από πού λοιπόν σε αυτόν αυτή η τύφλωση? Είχε λοιπόν λόγο η απορία και η ερώτηση αυτή των μαθητών. Αλλά αν και είναι βέβαιο ότι οι μαθητές του Χριστού και ως Ιουδαίοι και ως ψαράδες δεν είχαν είδηση από τους ελληνικούς, τους ειδωλολατρικούς μύθους, όμως πολλοί από τους παλαιούς χριστιανούς και μάλιστα από τους επισήμους, όπως επί παραδείγματι εκείνος ο μεγάλος διδάσκαλος Οριγένης και ο δίδυμος ο Αλεξανδρεύς και άλλοι, είχαν το φρόνημα της προϋπάρξεως των ψυχών, τους οποίους όλους αναθεμάτισε η Πέμπτη Αγία και Οικουμενική Σύνοδος. Αποκρίθηκε λοιπόν ο Χριστός στην ερώτηση των μαθητών ότι ούτε ο τυφλός αμάρτησε, διότι δεν είχε γεννηθεί ακόμη στον κόσμο, ούτε οι γονείς του, όχι διότι αυτοί ήταν αναμάρτητοι, αλλά δεν αμάρτησαν τέτοια αμαρτία για να γεννήσουν τυφλό γιο, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού, δηλαδή εμού του Υιού του Θεού. Αφού είπε αυτά ο Χριστός, έφτισε κάτω και αφού έκανε πυλό, έχρισε με αυτόν τον τόπο των οφθαλμών του τυφλού και τον πρόσταξε να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και να νυφθεί. Σιλοάμ, καθώς ερμηνεύει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, σημαίνει απεσταλμένος. Ονομαζόταν δε Σιλοάμ περίφημη πηγή που βρισκόταν προς νότον των Ιεροσολύμων,
στην πλαγιά του όρους Οφίλ και στην είσοδο της κοιλάδος των Τυροπιών. Τα νερά της πηγής αυτής έμπαιναν στην Κολυβήθρα, δηλαδή τη δεξαμενή του Σιλουάμ, και από τα νερά αυτά ποτίζονταν οι γύρω κήποι, οι οποίοι ήταν κατάφυτοι από κάθε είδους καρποφόρα δέντρα. Στην πηγή αυτή στέλνονταν κάθε χρόνο και κατά την τελευταία μεγάλη μέρα της εορτής της κοινοπηγίας ένας Λεβίτης και γέμιζε με το νερό αυτό χρυσή στάμνα για την εορτή. Έχρισε λοιπόν με τον πυλό τον τόπο των οφθαλμών του τυφλού για να δείξει ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος στην αρχή πήρε χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο. Επειδή δε οφθαλμός είναι από τα κυριότερα μέλη του σώματος, γι' αυτό τον έπλασε από το χώμα, διότι ο τυφλός εκείνος δεν είχε καν οφθαλμούς, αλλά μόνο τις θέσεις τους, στις οποίες έβαλε τον πυλό, δείχνοντας έτσι ότι αυτός είναι που έδωσε στην άψυχη ύλη την ψυχή και τη ζωή και την ενέργεια. Δεν χρησιμοποίησε δε νερό, αλλά πήρε μόνο από το πτύσμα του, για να γνωρίσουμε κι εμείς ότι όλη η χάρη από το στόμα του πήγασε και ότι με το δικό του δημιουργικό πτύσμα άνοιξε ο τυφλός τους οφθαλμούς του και όχι με τον ύψιμο.

λέγουν δε μερικοί ότι ο τυφλός καθώς νύφθηκε δεν έφυγε ο πυλός από τα μάτια του, αλλά κατά το χρόνο κατά τον οποίο νυβόταν ο τυφλός, από τον πυλό σχηματίστηκαν οι οφθαλμοί του. Ήταν δε τότε, όταν έκανε ο Ιησούς το θαύμα, η μέρα Σαββάτου. Απόκτησε λοιπόν οφθαλμούς ο πρώην τυφλός και από αυτό ακολούθησε σύγχυση. Οι γείτονες και οι γνώριμοι του, βλέποντάς τον ξαφνικά να βλέπει, άρχισαν να αμφιβάλλουν μήπως δεν ήταν εκείνος. Αυτός ομολογούσε ότι ήταν ο ίδιος και διηγούνταν τον τρόπο της θεραπείας του. Οι δε Φαρισαίοι, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου έκανε πυλό, βλασφημούσαν λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρούσε το Σάββατο. Διαιρέθηκαν μεταξύ τους και ρωτούσαν τον τυφλό τι λέγει για αυτόν, δηλαδή για τον Κύριο. Εκείνος αποκρίθηκε ότι είναι προφήτης, το οποίο για αυτούς ήταν το σπουδαιότερο. Μη πιστεύοντας δε ότι καθώς ήταν τυφλός έλαβε τη θεραπεία από τον Χριστό, κάλεσαν τους γονείς του και τους ρωτούσαν αν αυτός ήταν γιος τους και αν είχε γεννηθεί τυφλός και πώς τώρα βλέπει. Αποκρίθηκαν εκείνοι ότι γιος τους ήταν και ότι τυφλός γεννήθηκε, πώς δε τώρα έβλεπε, αυτοί δεν γνώριζαν. Αυτός είπαν ηλικίαν έχει και ας αποκριθεί. Είπαν δε έτσι για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην τους κάνουν από συναγωγούς. Εξέτασαν λοιπόν τον πρώην τυφλό και μια και δυο και πολλές φορές, τόσο ώστε με τις πολλές εξετάσεις άλλο δεν έκαναν παρά να βεβαιώνουν περισσότερο το θαύμα. Τέλος, επειδή φανερά ο πρώην τυφλός ομολόγησε ότι ο Ιησούς από Θεού ήταν και γι' αυτό άνοιξε τους οφθαλμούς αυτού που είχε γεννηθεί τυφλός, το οποίο άλλος ποτέ δεν έκανε, οργίστηκαν και τον έκαναν από συνάγωγο. Έτσι, όταν μετά από αυτά τον βρήκε ο Ιησούς, του είπε «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Όταν δε άκουσε ότι αυτός ήταν ο οποίος ομιλούσε μαζί του, τον προσκύνησε και έγινε μαθητής του, κηρύττοντας την ευεργησία. Καθώς δε λέγουν μερικοί, ονομαζόταν Χελιδόνιος. Το θαύμα αυτό του Κυρίου μας Ιησού που έγινε στον τυφλό έχει και συμβολική έννοια. Κατά την ερμηνεία αυτή, τυφλός μεν είναι ο λαός από τα έθνη, οι ειδωλολάτρες, τον οποίο παράγων, δηλαδή βρισκόμενος στη γη και όχι στον ουρανό, βρήκε ο Χριστός. Και ότι όταν ήλθε ο Κύριος για τον εβραϊκό λαό, παροδικά πήγε και στα έθνη. Το ότι δε έφτισε κάτω και έκανε πυλό, ερμηνεύεται ότι ως σταγόνα κατήλθε στη γη και σαρκώθηκε από την Αγία Παρθένο. Με το ύπαγε δε νύψε εις την κολυβήθραν του Σιλουάμ, παρέδωσε και το θείο βάπτισμα. Μετά από αυτά, ο τυφλός που ανέβλεψε, δηλαδή ο χριστιανικός λαός, με θάρρος κηρύττει το Χριστό προς όλους και διώκεται και μαρτυρεί, ύστερα δε από αυτόν ανακηρύσσεται

Ο τυφλός λοιπόν του σημερινού Ευαγγελίου αξιώθηκε με τη θαυματουργική, τη δημιουργό χάρη του Χριστού να αποκτήσει οφθαλμούς σωματικούς, να αποκτήσει και όραση σωματική, την ικανότητα να βλέπει το φως το υλικό. Απόκτησε όμως και μια άλλη όραση. Εκτός από τους οφθαλμούς του σωματικούς, με τους οποίους ο άνθρωπος βλέπει τα αισθητά, υπάρχει και ο οφθαλμός της ψυχής.

ψυχής που είναι ο νους του ανθρώπου με τον οποίο βλέπει τα νοητά. Και όπως ο σωματικός οφθαλμός όταν πάσχει από κάποια αρρώστια δεν βλέπει καθαρά ή δεν βλέπει καθόλου, έτσι και ο νους του ανθρώπου όταν καλύπτεται από τα πάθη της ψυχής δεν βλέπει καθαρά και πλανάται ή δεν βλέπει καθόλου τα νοητά και είναι πνευματικά τυφλός. Νοητά δε ή πνευματικά είναι κυρίως ο Θεός, το άκτιστο φως του Θεού, οι άκτιστες θεϊκές ενέργειές του. Ο καθαρός και υγιής νους βλέπει αυτό το φως, αυτές τις ενέργειες του Θεού, είτε άμεσα, όπως το είδαν οι Απόστολοι του Χριστού κατά την Αγία του Μεταμόρφωση, είτε μετά από αντανάκλαση πάνω στα κτίσματα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «Τα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Δηλαδή στα κτίσματα φαίνονται οι αόρατες του σωματικούς οφθαλμούς δύναμη και θεότητα του Κυρίου. Καθαρό δε νου έχουν όσοι καθάρισαν την ψυχή τους από τα πάθη, όπως την καθάρισαν οι Άγιοι και έβλεπαν το Θεό, το φως, τις ενέργειες του Θεού. Καθαρό νου είχε και ο πρώην τυφλός του σημερινού Ευαγγελίου και είδε στο πρόσωπο του Χριστού το Θεό. Εμείς, πιστεύοντας όσα μας λέγει ο Λόγος του Θεού, δεχόμαστε το σχετικά αμυδρό φως της, όπως λέγεται, πίστεως εξακοής. Μακάρι, αφού καθαρίσουμε την ψυχή μας και τον οφθαλμό της, το νου, να αποκτήσουμε προσωπική πείρα αυτών που τώρα μόνο ακούμε ή διαβάζουμε, να αποκτήσουμε την πίστη εκ θεωρίας, πείρα, όραση πνευματική, όραση του φωτός του αληθινού.

σου Χριστέ μας, στην Τη Αγία Ιεράκληση, έχει μετάδοση όλοι. Δόξα σε ο Θεός σου, να δόξεις. Ο Αναστάς έκανε και ο Αναστάς έκανε Χριστός αληθινός παιδίς με χαρά του Θεού και Πατέρα Μαρίας. Την Άντου και την Αγίζω Πίστευρο και εσύ για την δόξα και του Προδρόμου Ιωάννου. Δόξα με ανεφήνει από στους μεγάλους, όπως επιλογή και δικαίωμα και πατώρο με την Γιάννης. Νικηφόρο, Πατριάρχος του Νοπόλου του Ομολογητού. Ο και τη μνήμη επί Πανελλαγίων ελεήσε και σώσε εμάς αγαθούς και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Καθίστε όσοι δεν βιάζεστε.

λίγα λόγια από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή, γιατί νομίζω όσες φορές και αν το πούμε στον εαυτό μας πρέπει να ζήσουμε για να το νιώσουμε. Η Ευαγγελική περικοπή σήμερα μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε δίχως βολβού στα μάτια. Ο υμνογράφος λέει κάτι που, όπως θα νόμιζε ότι σκέπτεται, άρα εγώ γιατί γεννήθηκε τυφλός, τι είναι σαν αμαρτία πληρώνω το γονιό μου, άλλα πράγματα αυτά, όλα για μένα όλα αυτά είναι τι, δεν είναι θέμα αμαρτίας εδώ σε αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα ότι τι, ο Δημιουργός Χριστός δεν είναι απλώς ότι σταυρώθηκε για μας, αλλά κατέβηκε, άφησε τη θεϊκή του πλευρά όταν τον χλέβαζαν, όταν τον κορόιδευαν και όταν ακόμα τον αδικούσαν και τον κυνηγούσαν και μέχρι που τον σταύρωσαν. Βεβαίως και χρειάζεται λιγάκι, οπωσδήποτε μας χρειάζεται η υπομονή. Σας παρακαλώ, λάμπα να σβήσουν. Τα πράγματα να τα καθαρίσουμε τη θέση τους. Ζητούσε οπωσδήποτε για να ζήσει κι αυτός ελεημοσύνη. Στο πεζοδρόμιο τον βλέπω καθιστών. Να ζητάει όποιος είναι και να λέει πότε πότε, τι μέρα έχουμε, μήπως θα βρέξει, τι γίνεται, δεν ήξερε τίποτα τι συμβαίνει, τι όψη έχει η μάνα φύση και όλα αυτά τα σπίτια και όλος αυτός ο κόσμος και τους δικούς το κόμμα δεν τους είχε γνωρίσει φατσικά. Εκείνο μόνο που μου κάνει εμένα βεβαίως το αυτό, είχε μέσα του μια ηρεμία. Γιατί δεν μου πείτε, όταν τον πλησίασε ο Χριστός και του εκείνος βεβαίως είπε, νόμισε ότι είναι κάτι άλλο, αλλά μίλησε με τέτοια πραγότητα και τέτοια υπακοή την οποία θα ήταν απίστευτο. Για να έχει όμως την ηρεμία του μέσα, παραότι που είχε αυτό το σταυρό, γιατί εμείς δεν τα αντέχουμε, γιατί εμείς κλωτσάμε για, από τον παραμικρό, παίρνει ο Χριστός, βεβαίως είπαν οι μαθητές, Κύριε, τι σήμαρτε ούτως οι γονείς αυτού, για να γίνει τυφλός. Ούτε ούτως σήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά είναι δοξαστή ο Υιός του ανθρώπου. Και έφτισε και έκανε πουλβούς από λάσπη, από χώμα, και τοποθέτησε στα μάτια και του λέει, πήγαινε να πλύνεις το πρόσωπό σου και τα μάτια σου στην κολυμβήθρα Σιλουάμ, που είναι γνωστό ότι υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα, ότι ένα νερό που κατά καιρούς κατέβαινε ο άγγελος και τάρατε το ίδρυο που κουνούσε τα νερά, και δίχως να με κοροϊδεύεις εμένα, αυτό είναι πάρα πολύ εντύπωση. Γιατί αφού σίγουρο ότι έχει γίνει τυφλός και υπακούει έτσι και με τέτοια ηρεμία και με τέτοια προθήμη που πηγαίνει, η χάρη στο Θεό ενεργεί. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε τα θέματα όσο μπορούμε πιο ήρεμα και όχι ταραγμένα και όχι να κλονίζονται ακόμα πολλές φορές και αυτά τα λεγόμενα νεύρα μας. Και όχι πολλές φορές να τρέχουμε προτού να ακούσουμε. Μη πρωταχύτω η γλώσσα από τις διενείες, όπως το λένε οι γραμματιζόμενοι. Τα πάντα βλέπουμε ότι τι, έχουμε μία ταραχή και μία οπωσδήποτε, δεν ξέρω τι είναι εκείνο που μας κάνει πολλές φορές να απαντήσουμε προτού ακούσουμε και να απαντήσουμε κατά την κρίση μας και φωνακτά να επιβληθούμε. Τα πράγματα αυτά δείχνουν ότι τι, ακτίνα εγωισμού, ακτίνα μέσα μας κάτι που είναι τι, θέμα ατομισμού, και οπωσδήποτε μας χρειάζεται να καλλιεργήσουμε το θέμα, να τα ακούσουμε
και να απαντήσουμε όπως πρέπει, όχι όμως τι, να αρπαχτούμε. Γιατί το πράγμα δείχνουν ότι τι, τότε δεν έχουμε την ηρεμία και τη δύναμη εκείνη που πρέπει να έχουμε. Δεν έχουμε την απλότητα. Και έτσι πηγαίνει λοιπόν τι, τα μάτια του που φτύθηκαν έγιναν σάρκα και έγιναν μάτια και έβλεπε ο τυφλός. Απίστευτο μπορεί να πούν ορισμένοι σήμερα. Αλλά για μένα δεν είναι απίστευτο. Γιατί? Γιατί ήταν τόσοι που τον κυνηγούσαν τον Χριστό. Και τόσοι πραγματικά που ακόμα θέλουν να βρουν κάτι. Στις μεγάλες γιορτές βρίσκουν κάτι να πούνε. Τα πράγματα οδηγούνται ότι τι, η πραγματικότητα είναι αυτή. Και αυτός έλεγε ότι με έκανε καλά κάποιος που ονομαζόταν Χριστός, Ιησούς Χριστός. Βεβαίως εκείνοι άλλοι έλεγαν αυτός είναι, άλλοι είχαν μοιάζει, άλλοι είχαν αυτοπιτέτου, είχαν και αφιβολίες. Και αυτός έλεγε εγώ είμαι εκείνος που ζητούσα ελεημοσύνη, εγώ είμαι εκείνος που πραγματικά τι, είχα γεννηθεί τυφλός και τώρα βλέπω χάρη σε αυτό το όνομα. Τότε έγινε βεβαίως συνεδρίαση στους γραμματείς και φαρισαίους και τον καλούνε να απολογηθεί, να δει τι, να δούμε τι γίνεται. Και τους είπε ότι ένας που ονομάζεται ο Χριστός μου είπε, μου άδειψε τα μάτια με πυλό και μου είπε να πάω στην Κολεβήθρα Σελοάμ να πληθώ και να έρθω. Και πραγματικά πήγα και βλέπω και το χαίρομαι πάρα πολύ. Πού είναι αυτός? Δεν τον είδα. Και αυτού πάλι είναι το παράξενο, ότι τον άκουσε μεν και υπάκουσε. Σκέψου. Δηλαδή πόσο απλότητα είχε βέβαια και την ανάγκη, αλλά ήταν δυνατόν να το πιστέψει. Αλλά για να έχει αυτήν την απλότητα μέσα του και αυτήν την πίστη, θα πω ότι πω έτσι λέξη, μέσα από την ηρεμία του, το έκανε και πήρε αυτό το μεγάλο δώρο που λέγονται σήμερα, γιατί μετά από το μυαλό έρχονται τα μάτια. Και ίσα κατεβαίνουν τα αυτιά, κατεβαίνουν τα πάντα όλα. Αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι τι, που είναι πάρα πολύ πολύτιμα στον άνθρωπο. Αλλά όσο πολύτιμα είναι, άλλο τόσο και αλλού λέει, δια των θηρίδων θα εφέρσουν οι λύκοι βαροί μέσα μας. Και ποιες είναι οι θηρίδες αυτές? Τα μάτια μας, τα αυτιά μας, το στόμα μας και κοιμήθηκα μια φορά το πρέπει. Όλα αυτές είναι θηρίδες που μπορούν να εισέλθουν λύκοι βαροί μέσα μας. Και να οριόμαστε μέσα και να γινόμαστε τι. Και εγώ δείξω άνω κάτω. Ενώ είναι τόσο απαραίτητα και τόσο που είναι απαραίτητο που να το ζω πραγματικά, να το ζούμε, και εμείς τα κάνουμε χρήση πολλές φορές αντίθετα από αυτό που πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε. Είπανε εκείνοι, μα αυτός ο άνθρωπος παιδί του θαύμα το έκανε Σαββάτο, τόνισα και το πρωί αυτό, μη κολλάμε σε ορισμένες μικροπρέπειες. Κάνουμε το Χριστό γιατί νηστεύουμε. Κάνουμε το χριστιανό γιατί διμαντινόμαστε σημνά. Κάνουμε το χριστιανό γιατί ακριβώς πάω στην εκκλησιά. Άλλο είναι να το ζεις και άλλο είναι να πας ξερός και να φύγεις ακόμη πιο ξερός. Σκοπός είναι να εφοδιαστώ από εκεί που θα πάω. Να εφοδιαστώ σαν λειτουργός. Να εφοδιαστείς σαν εκκλησιαζόμενος για να μπορέσουμε πραγματικά να καταλάβουμε και να πιάσουμε τη ουσία του πράγματος. Το σώμα σώμα είναι, χώμα είναι και στο χώμα θα πάει. Την ψυχή την έχουμε καταλάβει ότι έχει και αυτή την ανάγκη. Έχει ανάγκη τη βοήθεια του Θεού. Έχει ανάγκη να δώσουμε αγάπη προς τον πλησίον για να παρηγορηθούμε και να ενισχυθούμε και να αφοσιωθούμε ακόμα και να, δηλαδή και να μας αφαιρέσει ακόμα τι, και να συγχωρηθούμε από το Θεό. Γιατί αν δεν συγχωρέσω, δεν πάω να νηστεύω και άμα κουτσουμπουλεύω, κρίση κατάκριση. Δεν πιάνονται αυτά τα πράγματα. Σκοπός είναι να καθαρίσω μέσα μου ότι τι, έχω τον πνευματικό άνθρωπο ο οποίος μόνο με χάρη Θεού δεν έχει ανάγκη από τροφή ούτε από διάφορα πράγματα κατά κόσμο. Έχει ανάγκη ο οργανισμός
Και αυτά με μέτρο να τα δώσουμε προτού φτάσει ο γιατρός. Με μέτρο να τα δώσουμε προτού να αρχίσει ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα. Που άσυπο τι τρώμε, αλλά και τι ποσότητα τρώμε και τι ποιότητα τρώμε. Και θα πω και το άλλο που το λέω πάντοτε, μάνα, γιατί βαριέσαι να μαγειρέψεις και δεις το παιδί να πάρει έτοιμο φαγητό. Από πότε είναι φτιασμένο? Από πώς? Δηλαδή, μην πω και από χρόνια ακόμα. Πώς εμπιστεύεσαι? Επειδή σε έχει διάφορα πράγματα μέσα και του βλέπεις μπουλούκο, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου βρίσκουν έδαφος. Και αυτά τα πράγματα, επειδή έχω τύχει σε ορισμένα πράγματα που τα έφεραν έτοιμα και τα πουλούσαν μετά για να τα φτιάσουν τι, να τα φτιάσουν, να τα βάλουν προς τα σκάρα ότι είναι έτοιμα. Και ας ήταν ακόμα από πού? Πού είναι η μακρύτερη χώρα, Αυστραλία? Από εκεί να έρχονταν ακόμα. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου σφάλουν. Αγαπάμε με τα παιδιά, όχι με αγάπη σωστή. Και ούτε ακόμα διαπαιδαγώγηση σωστή. Τοποθετούμε πολλές φορές τα φτιάχνουμε αρρωστημένα και άβολα πράγματα ή τα δίνουμε οτιδήποτε για να έχουν τι αρχινάχων, αυτανάχων, άχων. Τα πάντα πάνε μέτρων άριστον. Πράγμα θέλει να δει το παιδί, πρότυπο, παράδειγμα θέλει να δει και τη μάνα και τον πατέρα και τον παπά και τον δάσκαλο και όσους παραπέρα, πράγματα που είναι, δεν χρειάζεται λόγια και αυστηρότητα και ξύλο ή ακόμα και χάδια. Είναι ούτε φιλή ούτε χάδι. Που να δώσει παράδειγμα, τότε πραγματικά είναι εκείνο που παίρνει το παιδί. Και θα πω τη λέξη, ο άσωτος δεν γύρισε, έχουμε την παραβολή του Ευαγγελίου, δεν γύρισε γιατί ακριβώς τι, γύρισε γιατί θυμήθηκε πόσοι είναι εκείνοι στο σπίτι του πατέρων που ζουν και τι παραδείγματα έχει που το έδωσε, ό,τι του άξιζε να τα πάρει, δείχνουν ότι φέρει αντίρρηση όλα αυτά τα πράγματα και τον γύρισε πίσω και έγινε πραγματικά τι, αυτός που έγινε, γύρισε ο άσωτος. Τα πράγματα πρέπει να τα καθαρίσουμε. Δηλαδή, ο τυφλός βεβαίως οδηγείται ξανά πάλι, καλούν τους γονείς του για να πούνε ότι τι, να τους πιάσουν από λόγο για να τους τιμωρήσουν γιατί Σαββάτο έκανε αυτό το πράγμα. Αυτοί είπαν, αμέσως απαλλάχθηκαν και είπαν, η ηλικία έχει, αυτό ρωτάτε, τι μας ρωτάτε εμάς? Και ξανά όταν τους δεκαδικάζουν. Εκείνο τους λέει, γιατί θέλετε, έχετε τέτοια απορία, μήπως θα είναι μαθητή? Έγινε από εδώ, εσύ που είσαι κούλος μέσα στα μαρτίες, έβγα έξω γρήγορα, φέγα από εδώ. Δηλαδή, βαρβαρότητες η εξουσία. Βαρβαρότητες όταν υπάρχει κάπου. Εδώ πάλι κολλάω στον εαυτό μου και θα κολλήσουμε μια πραγματικά. Δεν ήρθα για να με υπηρετήσουνε. Ήρθα να υπηρετήσω. Όποιος θέλει εξουσία, ως εξουσία μεγάλη κι αν έχει, τόσο μεγάλη τους υπηρετή πρέπει να γίνει. Δυο ποδιές να φορέσει εκείνος και μία να φωνεί άλλη που είναι απλή. Αυτή είναι η δίκηση. Είναι η δίκηση να διατάζω. Η δίκηση είναι να υπηρετώ, να διακονώ, να μπορέσω πραγματικά να κάνω. Σε όλους τους τομείς, κλήρος και λαός, οπουδήποτε κι αν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλουμε να μιμηθούμε πραγματικά που ο ίδιος λέει, ούκ ήρθα να διακονηθεί, είναι έτσι διακονήσει, αλλά ήρθα να διακονήσω. Και βλέπουμε ότι απλότητα και πόσα πράγματα, παραδείγματα. Μέχρι και τα πόδια. Για να μαλακώσει η καρδιά του Ιούδα. Για να μπορέσει πραγματικά να κάνει. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται ακριβώς να ρίξουμε μια ματιά πάντοτε σε αυτό που λέγεται Άγιον Καιρών Ευαγγέλιο. Και τον πατέρων οπωσδήποτε καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουμε πρώτα τον πρώτο κρίκο. Γιατί ο πρώτος κρίκος είναι αυτός. Δεύτερος είναι απλωμένος, είναι βρυσούλες οι άλλες, οι οποίες πραγματικά θα μας δώσουν τη βοήθεια και θα μπορέσουν πραγματικά. Μην πούμε ότι δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ξένα και μαθαίνουμε. Να μην μαθαίνουμε, να μην μάθουμε ελληνικά. Πόσα ξένα παρπάζουμε και τα λέμε αμέσως. Και καμαρώνει μάνα, καμαρώνει ο πατέρας, καμαρώνει ότι μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Και αφήσαμε τη δική μας γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, την οποία είναι και το Ευαγγέλιο γραμμένο στην ποινή. Που είναι ελληνική. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, κάπου πρέπει να φρενάρουμε. Να φρενάρουμε, να καταλάβουμε ότι τα πράγματα οδηγούνται έτσι. Γιατί αλλιώς, αν βαδίζουμε όπως βαδίζουμε, και αν συνεχίσουμε, αλίμονό μας.
θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Γιατί ακριβώς οι παγίδες που στείνουν για να χτυπήσουν αυτό που λέγεται ορθόδοξος λαός, τα πράγματα σχεδιάζουν οι ψευτοσύμμαχοι και όλοι εκείνοι κατακόσμοι ισχυροί, γιατί εκείνοι είναι οι τυφλοί. Γιατί αν έβλεπαν, δεν θα κάνουν το κακό. Αν έβλεπαν, δεν θα δημιουργούσαν πολέμους. Αν έβλεπαν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπουν από την τυφλαμάρα των χρημάτων και της φιλοδοξίας. Γι' αυτό λοιπόν, λάτε αδέρφια μου, να μην σας κουράσω περισσότερο. Είναι ανάγκη πραγματικά τι? Να συνέρθουμε, να καταλάβουμε. Η αποστολή μας είναι τι? Να διακονούμε όσο μπορούμε και να βοηθήσουμε κατά δύναμη και να μην έχουμε αυτές τις, δηλαδή, τις φιλοδοξίες. Εγώ να σπαταλώ και να δώσω τρίματα στον άλλο. Εγώ να φοράω και να αλλάξω κάθε λίγο και λίγα καινούργια και να δώσω κανένα φτωχοτάρα. Δεν σκέφτομαι φτωχό, δεν ξέρω να φορέσει καινούργια. Λοιπόν, αν βαδίσουμε έτσι, επαναλαμβάνω, θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, επαναλαμβάνω, και λέω, Χριστός Ανέστη.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Πέτρος και οι μαζί με αυτόν σήμερα εορταζόμενοι Άγιοι Μάρτυρες μαρτύρησαν κατά τα μέσα του 3ου μετά Χριστόν αιώνος επί του Αυτοκράτορα Δικίου. Από διάφορες πατρίδες ορμόμενοι, την ίδια προς τον Χριστό ομολόγησαν πίστη ενώπιον των τυράννων και των ίσων αξιώθηκαν μαρτυρικών στεφάνων. Ο Πέτρος, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Λάμψακο, οδηγήθηκε στον άρχοντα της πόλεως της Αβίδου, που ήταν στα Δαρδανέλια, και προστάχθηκε να θυσιάσει στην Αφροδίτη. Επειδή όμως δεν υπάκουσε και ομολόγησε τον Χριστό, συντρίφθηκε καθόλου του το σώμα με ξύλα, αλυσίδες και τροχούς και κατά τα βασανιστήρια αυτά παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού και έτσι έλαβε από αυτόν τον της αθλήσεως αμαράντινο στέφανο. Οι δε Άγιοι Παύλος και Ανδρέας κατάγονταν από τη Μεσοποταμία, ήταν στρατιώτες υπό τον άρχοντα Δάκνο με τον οποίο πήγαν στην Αθήνα. Όταν λοιπόν βρίσκονταν εκεί, συνέβη να συλληφθούν και να ριχθούν στη φυλακή οι Άγιοι Διονύσιος και Χριστίνα, προς την οποία οι Παύλος και Ανδρέας κινήθηκαν με ανήθικες διαθέσεις. Αλλά η Αγία δεν κάμφθηκε, αντίθετα δε με τις νουθεσίες της οδήγησε αυτούς στη μετάνοια και την πίστη του Χριστού. Γι' αυτό οι μεν Παύλος, Ανδρέας και Διονύσιος λιθοβολήθηκαν, η δε Χριστίνα αποκεφαλίστηκε. Η δε Ηράκλειος, Παυλίνος και Βενέδημος ήταν Αθηναίοι, κήρυταν τον λόγο του Ευαγγελίου και παρακινούσαν τους ασεβείς και ειδωλολάτρες να αποστραφούν την ματαιότητα και την πλάνη των ειδώλων. Γι' αυτό συνελήφθηκαν, παραδόθηκαν στον άρχοντα και αφού δάρθηκαν δυνατά και σε πολλά άλλα υποβλήθηκαν βασανιστήρια, μετά ρίχτηκαν σε αναμένο καμίνι όπου φυλάχθηκαν αυλαβείς από τη χάρη του Θεού. Τελευταία αποκεφαλίστηκαν και έτσι έλαβαν οι μακάριοι τους στεφάνους του Μαρτυρίου.

Η Αγία Παρθένος και Μάρτης Τεκούσα και οι άλλες 7 Άγιες Παρθένες και Μάρτυρες οι οποίες άθλησαν μαζί της κατάγονταν από την Άγκυρα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας, από την οποία καταγόταν και ο Άγιος Μάρτης Θεόδωτος, ο οποίος αν και ήταν έγκαμος δεν αμελούσε την ευσέβεια και την άσκηση της αρετής. Ιδιαίτερα δε έκαμνε το εξής: αγόραζε σιτάρι και αφού ζήμωνε και έκαμνε ψωμιά, από αυτά τα πρώτα και καλύτερα πρόσφερε στο Θεό, μετά δε μοίραζε και στους πτωχούς, επειδή ο άρχοντας της Αγκύρας Θεότεκνος διέταξε να ραντίζουν και να μολύνουν με τις σπονδές και θυσίες των ειδώλων τις τροφές οι οποίες πουλούνταν στους χριστιανούς. Αλλά και στις φυλακές πήγαινε ο Μακάριος, στερέωνε στην πίστη του Χριστού τους εαυτές κρατούμενους χριστιανούς και έδινε σε αυτούς τα για τη συντήρηση τους αναγκαία. Εκεί δε βρήκε φυλακισμένες και τις παρθένες που προαναφέρθηκαν, μία από τις οποίες η ονομαζόμενη Τεκούσα ήταν κατά σάρκα θεία του Αγίου. Αυτές λοιπόν οδηγήθηκαν στον άρχοντα και επειδή δεν θέλησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, παραδόθηκαν στους στρατιώτες για να τις ατιμάσουν. Όμως με τη χάρη του Χριστού διαφυλάχθηκαν αυλαβείς και άφθορες. Μετά, αφού έδεσαν σε αυτές πέτρες, τις έριξαν στο βάθος της εκεί ευρισκόμενης λίμνης και έτσι έλαβαν οι μακάριες τους στεφάνους της αθλήσεως. Τα ιερά τους λείψανα, πήραν μερικοί χριστιανοί, ένας από τους οποίους ήταν και ο Άγιος Θεόδωτος, και τα ενταφίασαν με τις πρέπουσες τιμές. Έτσι και για τον λόγο αυτό καταδόθηκε ο Άγιος Θεόδωτος στους ειδωλολάτρες, καθώς δεν τον καταζητούσαν, παρουσιάστηκε ο Άγιος αυθόρμητα σε αυτούς. Οδηγήθηκε στον Άρχοντα Θεότεκνο και επειδή ομολόγησε τον Χριστό Θεό αληθινό, κρεμάστηκε ψηλά και ξεσκίστηκε. Μετά έριξαν στις πληγές του αλάτι και ξύδι και τελευταία αποκεφαλίστηκε. Του δε άρχοντα η σκληρότητα δεν σταμάτησε μέχρι εκεί, αλλά προχώρησε και αφού έβγαλε από τους τάφους τα λείψανα των Παρθένων, τα κατέκαψε.

Ο επίσης σήμερα εορταζόμενος Στέφανος ο Νέος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ήταν γιος του βασιλέα Βασιλείου του Μακεδόνος, ο οποίος βασίλευσε κατά τα έτη 867 με 886. Υπήρξε μαθητής του Μεγάλου Φωτίου, του οποίου χρημάτισε και σύγκελος, και μετά τη δεύτερη του πατριαρχία, το 886, Ευδοκία Θεού και με την κρίση και την ψήφο της Ιεράς Συνόδου και του Βασιλέα, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Στέφανος διακρινόταν για τη βαθιά του ευσέβεια. Όταν κάποτε αρρώστησε βαριά και θεραπεύτηκε με το αγίασμα της ζωοδόχου πηγής, από ευγνωμοσύνη δόρισε στο ναό της τα πολυτιμότατα άμφια του, με τα οποία, αφού κατάλληλα τα μετέτρεψε, περιέβαλε την Αγία Τράπεζα του ναού εκείνου κατά την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ακόμη φάνηκε άγρυπνος φύλακας και ποιμένας αληθινός της ποίμνης του Χριστού, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα στον θαλερό λιμόνα της Ορθοδόξου πίστεως. Τους συγγενικούς βασιλικούς δεσμούς χρησιμοποίησε όσο ήταν δυνατόν υπέρ των πτωχών. Βοηθούσε τις χείρες, προστάτευε τα ορφανά, ελευθέρωνε τους αδικουμένους από τα χέρια των ισχυρών. Έτσι πολιτευόμενος και ευαρεστώντας με όλα του τα έργα τον Θεό, απήλθε προς Αυτόν κατά τον Μάιο του 890.

κάτι το οποίο θα μπορούσε να επισημανθεί στο σύντομο συναξάρι του σήμερα εορταζομένου Αγίου Στεφάνου του Νέου, αλλά και εύκολα να διακρίνει στη ζωή όλων των Αγίων, είναι ότι με την πίστη και τα έργα του ευαρεστούσε στο Θεό. Δεν μπορεί να νοηθεί Αγία ζωή χωρίς τον πόθο και τον αγώνα προς ευαρέστηση Θεού. Η ζωή της αμαρτίας είναι ζωή εγωιστική. Ο άνθρωπος στην περίπτωση αυτή προσπαθεί και κινείται για να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Σκοπός των ενεργειών του είναι αυτός να αναπαυθεί, αυτός να ευχαριστηθεί, αυτός να κερδίσει. Κινείται, όπως λέμε, ιδιωτελώς. Κέντρο και σκοπός της ζωής του είναι ο εαυτός του. Αυτός όμως ο εγωισμός είναι η καταστροφή του προσώπου, εγκλωβισμός στα στενά όρια του ατόμου, αποξένωση από τα άλλα πρόσωπα και προπαντός από το Θεό, που είναι η πηγή κάθε αγαθού, της αληθινής, της αιωνίου ζωής. Και αυτή η αποξένωση είναι κόλαση και θάνατος. Ως γάρ, εάν θέλει την ψυχή να αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Αντίθετα, η αληθινή ζωή του ανθρώπινου προσώπου είναι η κατοικώνα της Αγίας Τριάδος, κοινωνία της αγάπης και προπαντός κοινωνία με το Θεό της αγάπης, από τον οποίο και εμπνέεται και ενισχύεται για αυτή τη ζωή. Και η αγάπη αυτή είναι θυσία. Η αγάπη ου ζητήτα εαυτής. Δεν ζητά το ίδιο συμφέρον. Δηλαδή, εδώ έχουμε εξαφάνιση της ιδιοτέλειας και δόσιμο, προσφορά προς τον άλλον. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, σώσει αυτήν. Χάνοντας κανείς βρίσκει, και με το να μη επιδιώκει το συμφέρον του, κάνει και κερδίζει ό,τι πιο συμφέρον για τον εαυτό του. Έτσι οι Άγιοι ζούσαν για να ευαρεστήσουν στους αδελφούς και στο Θεό. Ευαρεστώντας τους ανθρώπους, ευαρεστούσαν στο Θεό. Και όταν ευαρεστούσαν στο Θεό, ήταν ευεργετικοί και στους ανθρώπους. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κοινωνία μας, εάν είχε και εφάρμοζε τον κανόνα αυτών των Αγίων. Πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν και εμείς ως χριστιανοί, εάν είχαμε σαν σύνθημά μας το να επιδιώκουμε όχι αυτό που ευχαριστεί εμάς, αλλά εκείνο που ευχαριστεί, που αναπαύει το Θεό και τον πλησίον. Οι ευκαιρίες για να εφαρμόσουμε τον κανόνα αυτό στην καθημερινή μας ζωή είναι πάμπολες. Οι Άγιοι με τα συναξάρια και τις ευχές τους μπορούν να μας βοηθήσουν, και εμείς αξίζει καθημερινά να το επιχειρούμε.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: τι θα έχεις να προτείνεις στους καινούριους τραγουδιστές και τους μουσικούς?
1: Να προσγειωθούν, να προσέξουν λίγο, γιατί...
0: Να προσγειωθούν.
1: Να προσγειωθούν λίγο. Γιατί ξεφύγαν όλοι. Όλοι ξεφύγανε. Δηλαδή παίρνουν σαν να βάζεις ένα CD και να ακούς τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Να ακούσουν λίγο το παλιό. Να ακούσουν λίγο τα παλιά τα τραγούδια και να προσγειωθούν. Να ξεκινήσουν λίγο το παραδοσιακό, το παλιό. Γιατί το έχουμε ξεχάσει, δεν ακούμε. Ακούμε τώρα στο Γιώργουλα τα ίδια και τα ίδια. Βάζει τώρα τον Γκάκο με το.
0: Καλά.
1: Ναι, τα ίδια και τα ίδια. Κάτσε ρε, βάλε. Όταν βάζω μερικές, ακούω μερικά τραγούδια, λέω Παναγία μου, λέει, από είναι δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά, παλιά.
0: Είναι αυτό που λέμε με πολλούς μουσικούς και τραγουδιστές που έρχονται εδώ πέρα, ότι η παραγγελία τελικά.
1: Χάθηκε.
0: Ήταν, ναι, και ήταν κιόλας και η ανάσα του δημοτικού τραγουδιού.
1: Ακριβώς.
0: Φαινόταν ο μουσικός και ο τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Και έκανε τον άλλο μουσικό και τραγουδιστή, και από τη στιγμή που χάθηκε η παραγγελία. Χάθηκε και η ουσία.
1: Η ουσία. Ακριβώς. Χάθηκε και η ουσία του τραγουδιού. Καμία σχέση δηλαδή. Δες. Ναι, αλλά τώρα ένας νέος τραγουδιστής, εάν πας σε ένα γάμο π.χ. και είσαι μη χαρτούρα δηλαδή, δεν θα πληρωθείς με το γάμο του. Τι θα κάνεις, θα πεις τα ίδια αυτά, τι να κάνω και αυτό. Πώς θα συμπληρώσω άλλος, άμα δεν ξέρεις, δεν έχεις το ρεπερτόριο του παλιού τραγούδι για να χορέψεις τον κόσμο.

0: κάνουμε κακό στον χώρο των ίδιων, δηλαδή ας πούμε ακυρώνουμε αυτή τη δουλειά, ακυρώνουμε όλη αυτή την παρακαταθήκη που έχουμε πάρει από τους παλιούς,
1: ναι,
0: και την ακυρώνουμε με αυτές τις συμπεριφορές. Δηλαδή τραγούδια που είχαν μεγάλη αξία και βαρύτητα και τσάμικα και σιρτά και επιτραπέζι όπως είπες και κλέφτηκαν.
1: Ναι, ναι. Άμα ο τραγουδιστής σήμερα, Γιώργο, δεν πει το ότι κλέφτηκε το τραγούδι, να το τραγουδήσει, έστω να το, δεν θα το αντιγράψει ακριβώς, να το πει, να το χρωματίσει λίγο. Άμα δεν το λέει αυτό, δεν είναι τραγουδιστής για μένα. Όλη η ουσία του τραγουδιστή εκείνη, του κλέφτου. Για να μεργιολόγει παράδειγμα. Να το πει. Αλλά πώς θα το πει. Εμείς ξεκινάμε τώρα πολλές φορές που πάμε στα αυτά με τη Μαριόλα. Γιατί πάμε κάτι χρόνο στα ίδια τα χωριά. Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή στον χρόνο απάνω, σίγουρα 3-4 άτομα θα έχουν χαθεί.
0: Βέβαια.
1: Και λέμε το τραγούδι για αυτούς που λείπουν από κοντά μας.
0: Σωστά πολύ.
1: Και όλοι συγκινούνται, όλοι, μα όλοι. Εγώ πάω στην Κλιματιά κάτω χρόνια, έχω τώρα 10 χρόνια και 10 χρόνια. Και αφού ξέρω ότι ο Πατσιούρας τι θέλει, Μαριόλα, και ένα τραγούδι πάλι του «Ένα σπασάς διαβαίνει». Να σου πω ένα πράγμα. Και έρχονται 200-300 ευρώ στα δύο τραγούδια αυτά. 300 ευρώ πριν ξεκινήσει το κλείνει. Εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος ο Πατσιούρας θέλει Μαριόλα και ένα σπασάς διαβαίνει. Απ' στα σκουδίκια και αυτός ο αδερφός του, ξαδερφός του, και φέρνει τα 50 άρκα λέει σκηνηθώ. Άρα δεν θα πω πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, εσύ σίγουρα ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας ότι ο Έλληνας δεν έριχνε χρήματα από εφέ, από συγκίνηση, από συνέστημα.
1: Ακριβώς, το συνέστημα αυτό.
0: Είτε στο γάμο, είτε...
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το άγγιζε στην ευαίσθητη χωρή,
1: ναι,
0: του.
1: Είχα πάει με το σκορεμένο το Ρόντα, το Φίλιππα, σε ένα γάμο, σαν μάρμαρα πάνω. Και χόρευε μια κοπελιά, πατρευόταν μια κοπελιά η οποία δεν είχε μάνα και πατέρα. Είχα σκοτωθεί.
0: Πριν 50 χρόνια έγινε το, έτσι.
1: Ναι. Και λέει τη Μαριόλα. Να ξέρω, όταν μου είπα έτσι και δεν έχει μάνα και πατέρα. Κλαίγαν όλοι. Και έκλαιγα κι εγώ. Μου έφυγαν και μένα τα δάκρυα, δεν μπορούσα να τραγουδήσω μετά. Δηλαδή με συγκίνησε αυτό το πράγμα. Να βλέπεις τώρα γυναίκες και άντρες να κλαίγαν όλοι. Το κοριτσάκι αυτό, ορφανό, μάνα και πατέρα, το μεγάλο και γιαγιά της και το παντρεύανε. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω.
0: Είναι στιγμές αυτές, είναι ανεπανάληπτες.
1: Ναι, πώς θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα.
0: Πέρασαν 50 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω, τα θυμάμαι σε αυτά τα χωριά που πήγαμε εκεί με το σκορεμένο του Ρούντα, του Φίλιππα.
0: Και με τον Κύριν ή μόνο με τον Ρούντα.
1: Μόνο με τον Φίλιππα.
0: Τότε ποιοι ήταν συγκρότημα, μια και. Πάω για μουσικού εγώ. Με τον Φίλιππα, ποιο να θυμάσαι, ποιο ήταν μουσικό μαζί του. Σου βάζω δύσκολο τώρα.
1: Βάζει δύσκολο, δεν θυμάμαι.
0: Έπαιρνε από εκεί από τα δουλειά, να μουσικό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως έπαιρνε με το βιολί, πώς τον έλεγαν, το Μερτόδωρο, πώς λεγόταν.
1: Το Χριστόδωρο, το βιολί.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό είναι το θυμάμαι το Χριστόδωρο.
0: Μερτόδωρος, πώς λεγόταν.
1: Μερτόδωρος, ναι. Αλλά τσάς δεν θυμάμαι το Χριστόδωρο.
0: Από τους
1: φίλους. Ναι.